93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. Τρεις νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Κατερίνα. Εσύ?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος, που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Ναι, φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμασταν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πήρε γι' αυτό και αλλιώς τα τάκρυγανε.
0: Τι έβλεπες?
1: Τίποτα δεν έβλεπες.
0: Δεν έβλεπες τίποτα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είδα μέχρι το μπάσκετ.
1: Α, όχι.
0: Το είδα όλο.
1: Δεν το μπάσκετ.
0: Όλο το είδα.
1: Όχι, θα αποφεύγω. Τις δυσάρεστες κατάστασεις αποφεύγω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιάς έως τις 8. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή ο Νίκος ο Σκλαβενίτης, ο οποίος θα κάνει και εκείνος μια μάζοξη.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Εικόντου και εκείνη μπορεί να κάνει. Γιατί να μην κάνει.
0: Αυτή θα κάνει και ξέρω και πού.
1: Λοιπόν,
0: και
1: εγώ.
0: Σερέτη, και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: και
1: πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και εμείς θα κάνουμε μία.
1: Θα κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
1: Αφού έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Όχι τα γενέθλια. Α, τα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζοξη, ρε παιδί μου.
1: Λόγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
1: Ναι,
0: γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Το λέμε, το είπα το 105,8.
0: Το πες.
1: Ναι.
0: Η επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλά.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio. Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio δεύτερη. Ναι, το 105,8.
1: Το κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook. Μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία. Τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει στο βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμφροι και κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Οι άνεμοι είναι νοτιοδυτικοί. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσει εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα.
1: Ναι.
0: Ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και τους 31.
1: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
0: Δουλευόμαστε, εντάξει, καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 20.

0: 20 ήδη. Καταλαβαίνεις.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και 6 παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίδα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: 17 βαθμοί στην Ξάνθη, πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα ζεστούλα. Η Ευρυδίκη, φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24 παιδιά στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για όμως.
0: Γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό,
1: ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
0: Στο σωματότυπό μου όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Ναι. Μας πάει.
0: Μας
1: το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρε, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία. Ημέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Τιάνανμεν του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν την βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι
1: φτυχώς,
0: κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τοίχο.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάθισε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, τώρα την τιμά.
1: Ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία.
1: Γιορτάζω το
0: αυτό τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι. Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία. Της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Μία μέρα που δεν θα σ' άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Εθνική Μέρα Τυριού.
1: Ναι.
0: Και είναι και αγκαλιάστε τη γάτα σας,
1: της
0: είπα.
1: Να την αγκαλιάσουν, ναι,
0: ναι,
1: τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία.
1: Άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλες.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται όλες, είναι ξινές.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Λυσάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που τη σφαγή στην πλατεία Τιάνανμεν, ναι, ναι, των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Ναι. Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα διαμαρτυρία.
0: Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε.
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Τι στην καθημερινότητά μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί που ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να το θυμόμαστε
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ,
1: ναι,
0: του Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδο, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και το τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος,
0: ναι,
1: ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, άκουγες ότι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68 ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, είναι πολύ χαρούμενη, γιατί ξεμπέρδεψε για φέτος και δεύτερον η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια πολλά στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν της φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tom Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα Κρόφτ.
0: Η πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ, να τα λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και αυτοκινούμενο σχέδιο πιο ωραία ήταν. Τότε.
0: Λοιπόν.
1: Είχε καμπύλες όμως τότε. Τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας, ναι, το 1929, και ο Φρανσουά Κενέ το 1694, ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθητικός, μαθητικός, διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ναι. Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα. Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Που τρώγαν οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το έχουμε μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, όχι, μίλες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και το στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Φωτογραφία, ωραία, πάλι Ανατολή. Είναι αυτή, ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι τους. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και, στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε, δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα. Έτσι, είναι, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον, αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη.
0: Δηλαδή. Ναι. Σωστό. Κάτσε. Σωστό είναι και αυτό. Θες να πεις κάτι, Γιάννη, μάτσε για την διαιτησία. Τι θες να πεις.
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου, σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, που έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά. Ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια, πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμολάχ. Αυτός ο βραχνάς για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι λένε η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και ντρόνς η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τόσο μετά?
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή εμπασχολούνται να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί κτλ. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε.
1: Ναι.
0: Να μην το λέμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι.
1: Ναι.
0: Και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Αμένει.
0: Να σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Τίποτα.
0: Γι' αυτό
1: άλλο.
0: Και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά, και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι,
0: ναι, αυτό λέω. Γιατί έχει βέτο. Θα βάλει βέτο ο Τραμπ και η σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως. Υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων, ναι. Λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι, ναι. Που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στεναχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Άρα με τι γκρινιάζουμε.
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Αυτό. Εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια.
1: Και με το, ναι, ναι, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ε, βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες.
0: Ρε, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια. Δεν ξέρω αν είναι ευσεβείς πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, αν είναι ευσεβείς πόθη ή είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδελφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Ο Γιάννης από το Λαύκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια Μέρα Τυφλών Διαιτητών στο μπάσκετ. Και είχα γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχετε τέτοια νερά.
1: Βέβαια, έχει πολύ ωραία.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των. Τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και που φτάνουμε και στη Νέα
0: Πολυλακωνία. Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολυλακωνία.
1: Μακριά.
0: Ναι. Κοίτα, τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στον Πελοπόννησο δρόμο, δεν είναι
1: δεν
0: πιο εύκολο.
1: Δεν έχει δρόμος.
0: Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές, ε.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στις στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Ναι. Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφώνησο θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί και λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία για Εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Mm. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει ύπαρκτος επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρεις εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβιας ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά, να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Ντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, γιατί. Ναι.
0: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης, για να το κόκλε.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Α, συννεφιά.
1: Συννεφιά. Έχει τέτοιο καιρό.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά θα έχει βροχή. Η γάτα μου, η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα τις αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, μας λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Πρέπει,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα εδώ, τα εδώ.
1: Τα μέσα.
0: Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
1: Το έδωσε.
0: Τη διάβασα, δεν το είδα.
1: Κοιμόμουν.
0: Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη. Και μίλησε για όλα.
1: Ποια όλα?
0: Αυτά που έζησε.
1: Πότε?
0: Το 15.
1: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά της, από τα σχολικά της.
0: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
1: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους έρχονται, θύμησες. Ναι, καταλαβαίνεις.
1: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
0: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε. Να τα
1: στο ντοκιμαντέρ το
0: Sky. Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρας. Ναι, ναι. Λοιπόν, και.
1: Πού να, άστο.
0: Εμφανώς σοκαρισμένη.
1: Ναι, από τι?
0: Θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, όχι, ναι. Το λέω.
1: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: και εγώ.
1: Το έχω ζήσει.
0: Το πετσί μου.
1: Και αυτές τις συνεδριάσεις 3 και 4 τη νύχτα τις έχω ζήσει.
0: Τις νύχτες,
1: ναι,
0: μου, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα νύχτες, που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες,
0: ναι,
1: τέτοιες ώρες.
0: Ναι. Ναι. Άστο.
1: Ναι. Μας
0: φάγανε οι καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Για παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
1: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι, ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση, ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί.
1: Τι?
0: Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
1: Άσε ρε, εντάξει. Σοκαρίστηκαν, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε, λέει, αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
1: Ναι.
0: Και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Και,
1: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι
0: ναι,
1: του είπε.
0: Ναι.
1: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και επίσης,
1: ναι,
0: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω ότι της πήρε συνέντευξη, όταν της είπε ο Τάκης Χατζής.
1: Ο τραγουδιστής. Α.
0: Ο Τάκης, παιδί μου.
1: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Και ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι, του απάντησε με το επιχείρημα, σιγά που είναι δεύτερος.
1: Ακλόνητο επιχείρημα. Σιγά. Ακλόνητο επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Ε, και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακιά στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και Πλεύση, πλεύση ελευθερίας,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο το, εμένα μου έκανε εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον, με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και, και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαν μουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε βόλιμο όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
1: Όχι, γιατί λες, εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
0: Κι όμως.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια είναι εκτός λογικής, δηλαδή βασικά δεν θα γινόντουσαν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
1: Ναι.
0: Γενικά
1: εγώ, ναι. Όχι, εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες, ναι. Και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πες ρέτημα.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι, μ' άρεσε. Λοιπόν, και απ' την άλλη κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη.
0: Και αυτό
1: έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζω ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
0: Λοιπόν,
1: ή το χωρατό, ας πούμε.
0: Εδώ ναι. Λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
1: Αυτό σε τράβηξε.
0: Κάποιος. Ναι. Εκείνος σας ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εποχή,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινότανε τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Παλαιότερα, ρε παιδί μου, έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
1: Άλλο, ναι, υπήρχε.
0: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε, ναι. Ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο αρχηγός της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές.
1: Με τόσα θέματα ανοιχτά φαντάζομαι ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βέβαια θα σου πει κάποιος, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
0: Όχι,
1: που το έχουν προτείνει κατά
0: παλιότερα συναντιόντουσαν,
1: ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
1: Υπήρχαν.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι τώρα. Δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος.
1: Ναι. Άλλο.
0: Ποιος τον παρακολουθούσε. Ναι, τον παρακολουθούσαν. Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ και εμείς. Στον δρόμο για το γραφείο και για τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
0: Είναι,
1: και
0: ρε,
1: αυτό
0: ρε,
1: κάπου το έχω διαβάσει.
0: Ναι. Και η νύχτα.
1: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
0: 50 χρόνια.
1: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., α σα πω, ο κύριος Γεωργιά. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν έχω μίλησει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή τους κάλεσε ο κύριος Μασούτης. Ας πούμε.
0: Δηλαδή
1: να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν. Και.
1: Τον
0: Καραμαλή.
1: Δεν.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν το αυτό.
0: Όχι,
1: δεν.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμούς. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
1: Η Αλίκη μας λέει: μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
0: Χτες λοιπόν,
1: ναι,
0: κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
1: ναι,
0: που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πια, λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Λέω,
1: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
0: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
1: Ναι. Μάλιστα, διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
0: μου λέει,
1: τη λέγανε.
0: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιο στον Πασόκ και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ, θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
0: Καλά πάντα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ναι, δεν το συζητάω.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά άμα το διαψεύδουνε, το διαψεύδουνε.
0: Το πιο.
1: Το διαψεύδουνε. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
0: Όχι.
1: Το διαψεύδουνε.
0: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διευρύνση.
1: Αμφίπλευρη.
0: Αμφίπλευρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Εγώ,
1: ναι,
0: εκεί που έκανα 3 βήματα πίσω,
1: ναι,
0: και λέω, ξαναπέστο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο. Ναι. Λέω, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι. Ναι, μου λέει, ακούγεται και αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ να
1: φτιάξω. Κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι και στο. Παλιά στο Πασόκ. Βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γινόταν αυτά.
2: Τον ερμό σας, μην το πάρετε.
3: Και μας λείψατε και χθες.
0: Και εμάς,
1: ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
0: σαφείς πλευρές και πολύπλευρες
1: διευρύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ, και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις αμφίπλευρες, και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά. Έλεγε μόλις η Κατερίνα. Και
2: πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
1: Στο Πασόκ.
3: Στο Πασόκ. Δεν πάει τελικά, το είπε.
1: Όχι, παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι, αυτό το ξέρω ότι τα έχει διαψεύσει. Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει, ναι. Όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο. Ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
3: Έτσι, Μάρκο Βαφιάδη, ναι, και το Γλέζο ήταν τότε.
1: Ήταν αμφίπλευρες διευρύνσεις, θέλω να πω. Το Πασόκ
0: είναι καινούριο πράγμα.
1: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, ας πούμε.
3: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος τους έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
1: Ποιους?
3: Ο Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Εντάξει.
3: Ο Γιώργος
1: Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω αυτό.
1: Ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
2: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι. Υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνεις την έδρα και να την πας τη μία εδώ την άλλη παραπέρα. Νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους.
0: Συμφωνώ πολύ.
2: Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την
2: δεν
1: κράτησε την κράτησε
2: σωστό,
1: την έδρα.
0: Να
1: το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες, γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιες την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση Δημοκρατία, μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Ωραία. Υπάρχει πάντως.
3: Ο λαός είπε άλλα όμως. Όταν κατέβηκες, έπρεπε να πεις στον λαό. Ψήφισε με ΛΑΕ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
1: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, που, το επιχείρημά του, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγει υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
2: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Νομίζω, θέλω να πω όμως ότι,
1: είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
0: Γείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Και αλήθεια λες.
1: Ναι, αυτό. Αν υπήρχαν
0: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ. Λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
1: Καλά, εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή. Σε ψηφίζω. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
3: Ναι.
1: Καταλαβες.
2: Γιατί είναι σε μια
0: αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, ας πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Τόρις με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσει το κόμμα του Φάραντζ και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
1: ναι,
3: είναι.
1: Αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
3: Αλλάζουν σταδιακά.
0: Έχει σταθερές εννοεί. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα, δηλαδή. Έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
3: Εδώ στο News.
0: Ναι, το συμπόνεσα
2: γιατί?
0: Λίγο. Έτσι όπως τον είδα, ήταν πονεμένος, παιδί μου.
1: Μετά όσα συμβαίνουν,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Όλα, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τον είδα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
2: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Ακελαρίδης ότι εντάξει, το ΜΕΡΑ25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015, σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που είχε αριστερά πάντα.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση επίσης την εξής, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν τους έκλεινες όλους αυτούς όλους. Εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ελπίδα είναι της Χριστιανού, του Ελλάς κλπ. Όλους. Τους έκλεινες σε ένα μπούθ του καθένα και τους έβαζε 100 ερωτήσεις. Τι πιστεύεις για το στεγαστικό, γιατί πιστεύεις για τους φόρους, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσεις, στο τέλος θα αποτελούν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στέσεις τόσο πολύ.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι κάποιο. Αυτό είναι.
1: Άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
0: Προσωπικές ή στρατηγικές.
1: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν θα το λύσουμε.
1: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
2: Εμείς να το λύσουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
3: Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω τώρα.
0: Κάδαμε, θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
2: Θα παίξουμε πάσες.
3: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
0: Σουτάκια.
1: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη. Για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
2: Ναι.
1: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού.
2: Μπήκα
1: στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα. Θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή. Χλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους. Διάφορα.
1: Με ποια ομάδα είστε?
0: Εγώ Βραζιλία.
1: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι.
2: Γαλλία.
3: Αγγλία.
1: Αγγλία. Εντάξει, ωραία.
3: Κατά χειρότερα.
1: 2-1-1. Πάμε. Γεια σα. Να είστε καλά.
3: Να αρχίσουμε.
2: Γεια σα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε και εμεί.
1: Και εμεί πάμε, τι. Γιατί κάποιο πρέπει να κοιτάξει την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πριν από λίγο σας είπαμε για μια φωτογραφία που μας έστειλε η φίλη μας η Μυρτώ, που όταν βλέπεις τέτοια θέα, τη θάλασσα, πιάτο κτλ. Πηγαίνοντας στο γραφείο, σου φτιάχνει διάθεση. Ένα χιλιόμετρο από αυτήν την εικόνα που μας έστειλε, μας στέλνει μια δεύτερη, όπου υπάρχει καταχνιά. Ομίχλη, λες και είναι χειμώνας. Παιδιά, αυτό τώρα σε απόσταση ενός χιλιόμετρου, έτσι, στην Μυτιλίνη. Η ΔΕΕ Σοφία, που μας στέλνει επίσης μια φωτογραφία με καταχνιά στην Κέρκυρα, λέει αυτή τη στιγμή η υγρασία είναι 200%. Πολύ. Πολύ. Και με υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι, είναι αποπνικτικό αυτό το πράγμα. Ωραία είναι η υγρασία να έχει και μια σχετική δροσιά. Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα,
0: μ' αρέσει η καταχνιά, έτσι να τη διασχίζω.
1: Βλέπω και διαβάζω ότι τη νέα επίθεση που έκανε ο Τραμπ στην Κέιτλαν Κόλινς. Η Κέιτλαν Κόλινς είναι μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος του CNN. Είναι μόλις 34 ετών, αλλά έχει κάνει ήδη σπουδαία πορεία και είναι και στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Την έβρισε τέλος πάντων δημόσια πάλι χθες. Και λέω, αν γινόταν αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Τι θα γινότανε, πω. Δεν είναι κανονικό.
0: Τώρα, βγαίνει,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Βγαίνει έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει: θα πάω στο G7. Έτσι, στη συνεδρία που θα γίνει,
1: ναι,
0: του ομίλου του
1: στη
0: G7.
1: Γαλλία, τέλος πάντων, ναι.
0: Και αμέσως μετά θα επιστρέψω πίσω που έχει το σπουδαιότερο θέαμα στις ΗΠΑ, αγώνα πάλης. Wrestling, αυτό που.
1: Ναι.
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Σε μια αίθουσα που έχει φτιάξει καινούρια.
1: Α, ναι, ναι, έχει φτιάξει.
0: Έχει φτιάξει ένα ring, μια παλέστρα στο Λευκό Οίκο.
1: Το οποίο μάλλον δεν θέλει να το γκρεμίσει, όπως είπε χτες, γιατί λέει. Κοιτάξτε, λέει. Όταν φτιάξαν τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, το φτιάξαν για ένα πανηγύρι που θα κάνανε. Μια έκθεση.
0: Ναι.
1: Μια διεθνή έκθεση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά του άρεσε και τον κρατήσανε.
0: Ναι.
1: Και εμείς το φτιάξαμε αυτό για να κάνουμε wrestling και νομίζω ότι μου αρέσει και να τον κρατήσουμε.
0: Παιδιά, είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει πει το εξής χθες πάλι, και αυτό στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε, ναι, που επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο που σας έλεγε η Κατερίνα,
1: ναι.
0: Λέει
1: ποιος?
0: Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Ποιος ήταν ο ηγέτης των μαύρων που είχε κάνει την τεράστια συγκέντρωση? Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λοιπόν. Είχε κάνει μία συγκέντρωση 1 εκατομμυρίου ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα μία με 25.000 ανθρώπους. Εγώ είχα περισσότερο κόσμο από τον Λούθερ Κίνγκ. 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το λέει αυτό σαν να το πιστεύει, ρε παιδί μου. Οι από κάτω αρχίζουν και λένε ότι μήπως το έχει χάσει, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως υπάρχει. Γι' αυτό πηγαίνει και κάνει κάθε τόσο, όπως σας έλεγε χθες, Κατερίνα,
1: εξετάσεις
0: συνέχεια και μετά δείχνει τα χαρτιά.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, με βγάλαν καλό.
1: Λέει, κοίτα τη χοληστερίνη, ναι, μου, κοίτα το ζαχαρό μου,
0: ναι,
1: κοίτα το ουρικόξι.
0: Μα τώρα οι 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα.
1: Ούτε εγώ δεν τα λέω.
0: Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού να έχει πάει,
1: ναι,
0: δεν λέω παραπάνω, δεν λέω να έχει πάει, ρε παιδί μου, πανεπιστήμια γι' αυτό, να έχει πάρει πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι, απλή αριθμητική. Ένα εκατομμύριο, 25.000. Βάλτε πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι, απλή αριθμητική. Ένα εκατομμύριο, 25.000.

0: και λέει, κοιτάξτε, αυτά που λέτε είναι fake news.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο εύκολο πια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο εύκολο για έναν πολιτικό. Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, τον στριμώχνεις και σου λέει αυτό που λες είναι fake news, είναι παραπληροφόρηση, είναι σενάρια που διακινούνται. Δεν λες διαψεύδω. Πρόσεχε να δεις, δεν λέει διαψεύδω.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτό το σχέδιο έχει παγώσει ή συνεχίζεται. Λέει, γιατί διαβάζω, λέει, και στο Πολίτικο, άλλο μέσο,
1: ναι,
0: για έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Και το απαντάει ο Ράμα. Θέλεις να με ακούσεις ή απλά θέλεις να μιλήσεις.
1: Το
0: βλέπεις.
1: Να το.
0: Το βλέπεις.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το έχει πει αυτός παλιά κάποιος πολιτικός, ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Βέβαια.
1: Είναι αυτό το δόγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κάθομαι τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε κατά μέτωπο είναι επίθεση.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσπάθεια είναι να μειώσεις τον άλλον, όχι να ανέβεις εσύ. Νομίζεις ότι έτσι ανεβαίνεις εσύ. Αν δεν ανεβαίνεις, μειώνοντας τον άλλον, καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Μεγάλα παιδιά είμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ εσύ υποστηρίζεις κάποιον που χαιρετούσε τον αέρα. Μάλιστα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Πού να ξέρω εγώ.
0: Α, ναι. Τον Biden, λέει.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει τη θέση μου για αυτό το θέμα. Για τον Biden. Ο Biden έπρεπε να έχει αποσυρθεί νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κάποια προβλήματα, γιατί φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα. Αυτό δεν μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει πίσω του ο Biden. Ο Biden ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ο οποίος άργησε να μπει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο υψηλό. Γιατί υπήρχαν άλλοι πριν από αυτόν. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήταν νεότερος, θα είχε προσφέρει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο κύριος Πάνος λέει, σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης, πείτε και γι' αυτόν κάτι.
0: Σε ποιον το κάνει.
1: Πού το έκανε. Αυτό.
0: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό.
1: Πείτε μας ένα παράδειγμα να το,
0: ναι, να το
1: καταλάβουμε και όχι και να το αναπαράγουμε. Να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Πείτε μας,
0: ναι,
1: για να καταλάβουμε. Τι
0: ναι,
1: θέλετε να πείτε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάντως, όποτε εντοπίζουμε κάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, δεν στέκει ή υπάρχει ένα αντιστοιχία λόγων, έργων ή λόγων και προηγούμενων λόγων, νομίζω ότι εντοπίζουμε για όλους. Για παράδειγμα, λέγαμε προχθές, μόλις προχθές λέγαμε, δεν ξέρω αν είστε τακτικός στο δημοσιογράφο, Αβραμίδη λέει.
0: Α, ακούστε.
1: Μέχρι
0: δηλαδή
1: και τον μείνει στον απειλή.
0: Μισό λεπτό. Κάντε βαλτινιάνο τελεία.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Διονύσης το ξέρει αυτό, δεν έχω χάσει briefing για briefing.
1: Τα ακολουθεί όλα, τα παρακολουθεί όλα.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο σύνολό της για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Επειδή και ο Διονύσης και εγώ έχουμε ζήσει briefing πολλών δεκαετιών πίσω, αυτό που γίνεται τώρα και από συναδέλφους μας δεν είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
1: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Είναι
1: μεγάλη.
0: Άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκεί για να απαντάει για το πώς είναι τα καθίσματα του ΟΣΕ ή για το πώς είναι το οτιδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα της κυβέρνησης.
1: Όχι, και αν πρέπει να απαντήσει. Συγγνώμη, εγώ διαφωνώ. Αν πρέπει να απαντήσει για τα καθίσματα των τρένων, έτσι, μπορεί να πρέπει και για αυτά να απαντήσει. Λέει. Θα μάθω και θα σας πω.
0: Όχι, πέρα.
1: Το απλό.
0: Πέρα, άλλο θέλω να πω.
1: Ναι,
0: άλλο θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργούμε ως επάγγελμα εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι το Υπουργείο Γεωργίας, εγώ έτσι θα το λέω πάντα, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να πω ότι για εξειδικευμένες απαντήσεις
1: απευθύνεσαι
0: στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Δεν πας λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρωτήσεις για τον τάδε μετανάστη τι γίνεται με την πρόοδο της δίκης του. Δεν πας να το κάνεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δείτε το στην ολότητά του, επειδή εγώ το παρακολουθώ, έχω άποψη.
1: Βεβαίως και έχει άποψη και ότι συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί τις έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα επανέρχεται. Πείτε μας για την Τσαρούχα.
0: Τι Τσαρούχα.
1: Αυτή, τη διαιτητή του μπάσκετ.
0: Τι να πούμε, ρε παιδί.

0: Θα μιλήσουμε μετά, παιδιά.
1: Θα μιλήσουμε μετά με τον Καϊμά.
0: Τον έχουμε καλέσει, επειδή ξέραμε ότι θα γίνει πάλι το γνωστό όποτε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη τι έγινε και τι δεν έγινε με τη διαιτησία, γιατί εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε για τα πάντα. Καταλαβαίνετε.
1: Εμείς είμαστε απλοί φίλαθλοι.
0: Όχι, ναι, εμείς αυτό.
1: Όχι οπαδοί, ναι. Φίλαθλοι. Ναι. Είμαστε φίλαθλοι.
0: Αυτό το θέμα για τον που είπε ο κύριος Πάνος το λέει και ο κύριος Φίλος.
1: Τι?
0: Το ίδιο πράγμα για το που έχει απειλήσει με μήνυση ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Ναι. Τι γνώμη, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι στον αγώνα, επειδή τον είδα τον αγώνα. Εγώ τον είδα τον αγώνα, αλλά τον έβλεπα στο μιούτ, ας πούμε, γιατί είχα ξαπλώσει κιόλας. Πώς το λένε, δεν είδα κάτι εξόφθαλμο για το οποίο να υπάρχει, που να κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ειδικός, άρα... Το τελευταίο σφύριγμα. Το τελευταίο σφύριγμα. Δεν μπορώ να σας πω για το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Μου λέτε να το αναθυμηθώ. Ναι. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας.
1: Βρήκα τα ανθρώπους τώρα. Η αλήθεια είναι. Έχει άλλα μηνύματα.
0: Να πούμε και για την απάντηση του Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα όταν ρώτησε ανθρώπινα ότι θα υποστεί το φάσμα της απόλυσης με το να λύσει τον νόμο αδειών για τα τηλεοπτικά μέσα.
1: Φίλοι μας,
0: για τον κύριο Πολάκη που θα έχωνε το δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω από τη γη.
1: Ναι.
0: Just saying, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτό είναι μήνυμα που στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος, έτσι.
1: Ναι, το έχω ξεχάσει.
0: Καλημέρα. Ο Ράμα είναι ο κύριος συνομιλητής του Μητσοτάκη. Του αρέσει να πίνει τον καφέ μαζί του στην Αθήνα. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μην τον κατηγορείτε, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα κρίνουμε το έναν πολιτικό
1: αυτό. Αν πίνει,
0: με ποιον πίνει καφέ.
1: Άιντε.
0: Μα συγχωρείτε κύριε Γιάννη, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, τα πάμε και τα μηνύματα.
1: Τα πάμε τα μηνύματα. Ναι.
0: Τώρα, επειδή είχε γίνει πολύ βαβούρα το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι που έβγαινε ένας ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Μπάρακ.
0: Ο Μπάρακ αυτός, τον οποίο αναβάθμισε μάλιστα ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: και τον έβαλε υπεύθυνο και για τη Συρία και για το Ιράκ, γιατί σου λέει αυτός είναι σπουδαίος, μεγάλος πολιτικός, αστέρας. Λοιπόν, που έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε εξέλιξη για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πάλι. Και θυμάμαι ότι με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρέσβης τον είπα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, υπήρχαν ακόμα και υπερωτήσεις και ερωτήσεις κομμάτων και τα λοιπά και ανακοινώσεις, να απαντήσει ο Ιξ, ο Μπίξε, ο Δίξε, ο ένας ο άλλος, μέχρι και πάει από το κακό στο χειρότερο η εξωτερική μας πολιτική. Ναι. Έχω ακούσει τέτοια επιχειρήματα. Χθες βγήκε ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε δεν τίθεται θέμα, γιατί ο νόμος ο οποίος έχει θέση εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρός.
1: Α.
0: Και δεν τίθεται θέμα επανένταξης επί του παρόντος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα επανένταξης στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Το λέω αυτό γιατί αφού έκανε αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, ο Ρούμπιο, αυτή τη δήλωση ο Ρούμπιο, δεν βγήκαν οι ίδιοι που είχαν κάνει τις προηγούμενες δηλώσεις να πούν α, okay, τότε εντάξει.
1: Δεν βολεύει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι, δεν
0: είναι
1: βολεύει.
0: Αυτά τα περίφημα 2 μέτρα και 2 σταθμά που λέμε.
1: Δεν βολεύει σου.
0: Καταλαβαίνεις που επεσήμενε και ο Αλέξανδρος πριν, για παράδειγμα. Ναι. Είναι τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά με τα οποία κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό έχει μία σημασία.
1: Δεν βολεύει.
0: Να μην το πω.
1: Να το πεις.
0: Να το πω.
1: Κάτι γίνεται. Βέβαια. Θέλω να βρω το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Ναι.
1: Γιατί μια εφημερίδα ζητούσαμε να μας φέρουν, ας πούμε, εδώ και δεν μας τη φέρνουν. Την παίρνει ο Παπακλημίτσος βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι γίνεται, κάτι λέει.
0: Τι?
1: Υπάρχει κάποιο κενό.
0: Πού?
1: Στον προσωπικό αριθμό. Α, το βρήκα. Λοιπόν, άκου.
0: Κενό ασφαλείας.
1: Ναι. Σου λέει γιατί λέει για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Και, άρα.
1: Και έχει κενό ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται ψηφιακή σκλαβιά.
0: Α, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Και τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι.
0: Και υπάρχουν και, και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Περί ψηφιακής σκλαβιάς.
1: Ναι.
0: Πολλά από αυτά τα μηνύματα εντωμεταξύ στέλνονται από κινητό. Το οποίο κινητό, ξέρετε ότι άμα θέλεις, άμα θέλουνε ή διάφορα τέτοια. Ναι.
1: Καλέ, είπα τη λέξη καρμπονάρα.
0: Ναι.
1: Μιλούσα στο τηλέφωνο. Και μου έβγαλε 15 συνταγές για καρμπονάρα στο Facebook.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Όχι, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μας παρακολουθούν μέσα από τον ψηφιακό αριθμό. Όχι, το λέω αυτό.
0: Ο κύριος Θόδωρος λέει: δεν σας ενοχλεί που για πολλούς ακροατές δείχνετε την εικόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν μας ενοχλεί, γιατί είναι σαν τα μαθηματικά του Τραμπ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Το ότι υπάρχουν δύο ή τρεις ακροατές, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, το οποίο το λένε διαρκώς και επαναλαμβανόμενα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να θεωρούν, έρχεται σε αντίθεση με τους πολύ περισσότερους που λένε άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι σαφές και το μήνυμά σας. Okay, είδαμε και το διαβάσαμε. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Ένας είναι ο πολιτικός, ο λαοπρόβλητος Κιμ Γιονγκούν. Να τα.
1: Αχ, παιδιά. Τι. Χτες έβλεπα τα βίντεο με τα ανθρωπάκια που χειροκροτούσαν. Μόλις τον είδανε.
0: Ποια ανθρωπάκια, μην τους μειώνει τους ανθρώπους. Δεν είναι ανθρωπάκια.
1: Ήταν πολλά γι' αυτό.
0: Α, αυτό ναι, εννοώ, εντάξει, okay.
1: Παιδί μου. Ήτανε πάρα πολλοί οι οποίοι χειροκροτούσαν, αλλά μιλάμε για χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολλά κλαπ-κλαπ το δέκατο του δευτερολέπτου τώρα. Δεν είναι.
0: Αφού συντονίζονται αυτοί.
1: Ναι. Γιατί πήγε να δει την ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών που πήραν το τσάμπι, κάτι τσάμπι σαν Champions League, δεν ξέρω εγώ τι κέρδισαν. Και όπως περνούσε, ας πούμε, είχαν παραταχθεί αυτοί σε κάτι εξέδρες και μόλις τον είδανε, μια χαρά που πήρανε.
0: Ναι.
1: Πω, μια χαρά. Δηλαδή. Και να χειροκροτάνε και κάποιοι κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κλαίγανε.
0: Από χαρά και συγκίνηση, ναι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, να υπάρχει συγκίνηση όταν έχεις μια μεγάλη νίκη της χώρας σου ή της ομάδας σου.
1: Καλέ, δεν χαρήκανε με τη νίκη σου.
0: Αποβλέπαν τον Κιμ.
1: Με τον Κιμ και.
0: Αυτό, ναι.
1: Εσύ, τέτοια χαρά. Θα τη ζήλευε. Ποιος να σου πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί αυτό στην Βόρεια Κορέα. Γιατί αλλού δεν το έχουμε δει τέτοιο πράγμα.
0: Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Τόσο πολύ.
0: Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Η Βόρεια Κορέα πρωτοπορεί σε αυτό.
0: Μα το συντονισμένο χειροκρότημα και η μυθοποίηση του ηγέτη είναι ίδιο κάποιων καθεστώτων.
1: Με τέτοιο πράγμα, όχι.
0: Γινόταν. Να σου θυμίσω κάποια παραδείγματα.
1: Πες μου, ναι.
0: Γινόταν και με το Μάο Τσετούν, γινόταν και με το Χότζα στην Αλβανία, γινόταν και με τον Μπρέζνεφ στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε. Γινόταν με διάφορους.
1: Θα ζήλευαν όλοι αυτοί.
0: Θα ζήλευαν ενδεχομένως.
1: Ναι. Εγώ θα τον έλεγα. Δηλαδή, τέτοιο
0: εμένα,
1: πράγμα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί εσύ λες και περί της ανθρωπογεωγραφίας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο κύριος έχει στα χέρια του πυρηνικά και έχει και πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από δοκιμές που έχουν γίνει, μπορούν να φτάσουν, πέφτουν στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή έχουν ένα βεληνική αστέλο, να πω, δεν είναι τζούφι οι πυράβλοι. Λοιπόν, και αυτός έχει πυρηνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή.
1: Πώς δεν είναι.
0: Δηλαδή, για το Ιράν έγινε πόλεμος. Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, έτσι προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Για το Ιράν έγινε πόλεμος γιατί δυνητικά θα μπορούσε σε 2 έως 3 μήνες να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κιμ που τις έχει, που τα έχει τα πυρηνικά όπλα.
1: Αργότερα.
0: Α, αργότερα. Μα τον Κιμ, ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα, που είναι αυτός που ξεκινάει ή δεν ξεκινάει διάφορες επιχειρήσεις, τον συμπαθεί βαθύτατα. Και είχαν συναντηθεί, ήταν μία από τις τελευταίες συναντήσεις που είχε κάνει στην
1: και
0: προηγούμενη θητεία του.
1: Όχι,
0: τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση, απλά τον αναφέρω, ρε παιδί.
1: Όχι, θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, περίμενε τώρα να πω μια χρηστική είδηση.
0: Πες μια χρηστική
1: γιατί
0: είδηση.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάσονας και λέει, με ρωτάει καταρχήν αν την καρπονάρα την έφτιαξα, δεν την έφτιαξα, όχι, το συζητούσα. Λοιπόν, έχει αδιανόητη κίνηση και ανέτεια, λέει, στη λεωφόρο Φεϊκού. Κίμησε από το ύψος του Άλσους Γαλατσίου μέχρι σχεδόν το ΟΑΚΑ. Είναι πλήρως ακινητοποιημένο. Το βλέπω.
0: Στο χάρτη της Google Maps. Ναι, το βλέπω.
1: Έχει γίνει ένα τροχαίο. Ναι. Πιθανότατα αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει ένα τροχαίο Κίμης και Κασταμονής.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει, γιατί είναι επί της Κίμης το τροχαίο. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω ότι εκτείνεται πάρα πολύ.
0: Κίμης, είναι δρόμος από τον οποίο περνάμε.
1: Ναι, Διονύση.
0: Ναι, όχι, ήθελα να το πω.
1: Καλά κάνεις.
0: Το βλέπω να έρχεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Δεν έχω πάει. Είναι τόσο πικρό θέαμα η αντιδράση των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα να μην έχεις ελεύθερη σκέψη. Φωτεινή, Η Φωτεινή στέλνει αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω εάν οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη.
1: Εντάξει, Διονύση, άμα έχει μεγαλώσει και έχει καλουχηθεί δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό ή νομίζω ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια ή όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, γι' αυτό θα σας ακούω, λοιπόν, γιατί θα ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα, επειδή θα ακούσετε τα πάντα. Θα βάλουμε μουσική τώρα. Ναι, και θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Πρόσε. Δεν είναι αυτό
1: γιατί,
0: το
1: τραγούδι. Δεν έχει ξεσηκωτικό.
0: Δεν κάνει όλα γιατί, τα ξεσηκωτικά.
1: Αφού λέει για Σουλτάνου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κυριακό από Τυχείο. Ουδέν κακό αμυγές καλού. Έξι πλοία τούρκικα στο λιμάνι μας. Προχθές μιλούσαμε για τα τουρκικά, για την αύξηση του τουρισμού από την Τουρκία προς τα νησιά μας όπου υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Καλημέρα στην Χίο, καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα.
1: Εσύ?
0: Ναι. Έχω το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι, οι οποίοι παραβιάσεις, η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, έχουν άσκηση τώρα και έχουν ευρούλια και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ευρούλια, ναι.
0: Είναι φίλοι μας. Θέλω να πω, τους Τούρκους τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε την δική μου γνώμη. Για τους Ισραηλινούς χθες, γιατί είχαμε πάλι διαδήλωση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, ο λαός του Ισραήλ. Δεν λέω για τον Νετανιάχου. Άλλο, είναι άλλη ιστορία. Με το λαό του Ισραήλ έχουμε θέμα. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε κατάσταση, είναι πρώην στρατιώτες ή διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και γι' αυτό. Έλα, πες με εσύ. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Διονύσιο Κιμ, τα έχει, γι' αυτό τον σέβονται. Δεν θέλουν όμως να σέβονται και τους Ιρανούς. Τι στο καλό, όλοι οι φίλοι θα είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Λέει ο κύριος Σταύρος. Και έχει δίκιο.
1: Φίλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Καλώς υπάρχουν, φαντάζομαι, για την ισορροπία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ, φίλοι, ας πούμε, με μέδουσες δεν μπορώ να γίνω.
0: Ναι. Μάθαμε ότι ξαναέχει. Μάθαμε.
1: Αφού είναι εποχικό.
0: Διαβάσαμε αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι εποχικό. Διαβάσαμε ότι έχει ξανά στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Εγώ εδώ κατεβαίνω με ρηξικέλευθη πρόταση. Δεν τις παίρνουμε, να τις μαζέψουμε, να τις ανεβάσουμε όλες στο θερμαϊκό, να φάνε το πλακτόν, να φύγει ο ευτροφισμός.
1: Να μην έχει ευτροφισμό.
0: Να μην έχει αυτή τη γλίτσα που έχει στο θερμαϊκό.
1: Για να δούμε πόσο επιστημονική είναι αυτή η θέση. Για να μας ακούει ο κύριος Τακλής που είναι θαλάσσιος βιολόγος και θα τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται με τις μέδουσες?
1: Δεν γίνεται, μάλλον γέλασε.
2: Συνεχίζει η δεύτερη χρονιά έξαρσης. Αναμενόμενο, το περιμένουμε, γιατί οι εξάρσεις κρατάνε μέχρι 4 χρόνια. Η δεύτερη χρονιά πάντα είναι χειρότερη από ό,τι ξέρουμε στα Μεσόγειο, για το λόγο το ότι και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία, τις βοηθάνε να αναπαραχθούν, αλλά δεν ξεκίνησε και ακόμα η περίοδος τους που θα μειωθούν. Δηλαδή από τρίτη χρονιά του χρόνου μειώνονται ραγδαία.
1: Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το φαινόμενο στον Εβοϊκό, για παράδειγμα, είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο, όταν τα νερά αρχίζουν και θερμαίνονται, μετακινούνται πληθυσμοί από μέδουσες και έρχονται στον Εβοϊκό. Και μετά από κάποιο διάστημα, όταν παραζεσταθούν τα νερά, σηκώνονται και φεύγουν. Ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει τη δουλειά τους και φεύγουν. Είναι έτσι τα πράγματα, ή το έχω εγώ σχηματικά στο μυαλό μου και το έχω λάθος?
2: Είναι λάθος, με την έννοια ότι έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
0: Ναι. 40,
2: Τώρα μιλάμε για τη MOV μέδουσα, που έκανε κάτι εξάρσεις όπως το 2020-2023 σε όλη τη Μεσόγειο. Είχε γεμίσει εξάρσεις. Γι' αυτό φαίνονται κάθε χρόνο να έχουμε, γιατί ακόμη και θα τελειώνει μια έξαρση, υπάρχουν μεμονωμένα άτομα.
0: Και αυτές οι MOV είναι αυτές που τσιμπάνε, έτσι, αυτές δεν είναι?
2: Γενικά τσιμπάει το 60% των μεδουσών που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, η MOV μέδουσα είναι το χειρότερο είδος που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, έτσι, δεν έχουμε θανατηφόρες μέδουσες. Έχουμε όμως επικίνδυνες όπως είναι η MOV μέδουσα, η μέδουσα πηξίδα και άλλες, οι οποίες έχουν μια νευροτοξίνη.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει αυτό, περίμενε.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι
0: είναι το περισσότερο που μπορεί να πάθει κάποιος? Γιατί κάποιος μπορεί να πάθει αναφυλακτικό σοκ, για παράδειγμα.
1: Ένα
0: αλλεργικό.
2: Είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, αναφυλακτικό σοκ από MOV μέδουσα, μία καταγραφή υπάρχει για τη δεκαετία του 50.
0: Α, εντάξει, μακριά. Μακριά, ναι, παλιά. Ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή, αν κάποιον τον τσιμπήσει αυτή η MOV, είπατε είναι χειρότερη?
2: Ναι.
0: Τι μπορεί να πάθει το μέγιστο, το maximum?
2: σαν εγκάβματα να είναι.
0: Mm. Αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα και σε κάτι κινούμενα σχέδια. Τα πλοκάμια είναι που, αυτά που προκαλούν τα. Έτσι, όχι, όχι η κορώνα, η κεφαλή, ας πούμε, τις μέδουσες, αλλά τα πλοκάμια. Είναι σωστό αυτό?
2: Στη Μόβ Μέδουσα όλα είναι. Και το κεφάλι είναι και τα πλοκάμια και τα νυμάτια που έχει, που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα όταν τα έχει απλωμένα.
0: Μου ανατρέπεται όλη την κοσμοθεωρία μου.
1: Αφήστε, έχει μια εντύπωση τώρα στο μυαλό του που δεν έχει φτιάξει χρόνια. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να παρουσιάζει, να κινούνται περισσότερο, επειδή τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι?
2: Όχι. Δηλαδή εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάει στις 6 ώρα το πρωί για μπάνιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει.
1: Θα είναι καθαρά, ναι.
2: Ναι, πράγματι, να μην έχει ή να είναι γεμάτη, και 3-4 ώρες μετά να έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες οι άνεμοι και αυτά, και να έχει πάει αλλού.
0: Ναι. Από ό,τι μας λέτε όμως, είναι και επικίνδυνο κάποιος τρόπος να περιοριστούν σε κάποια μέρη που, για παράδειγμα, δεν είναι λουόμενοι ή κάτι άλλο? Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι?
2: Μόνο όταν είναι αντίθετοι άνεμοι προς την παραλία. Δηλαδή, αν μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο, όταν έχει βόρεια, μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι ότι σίγουρα θα έχουν εξαφανιστεί, απλώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι καθαροί.
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί, αποφύγετε, μην μπαίνετε καν στη θάλασσα.
2: Όχι, για κανένα λόγο, για το συγκεκριμένο είδος καλό είναι να αποφύγουν.
0: Ναι, αυτό. Μην μπαίνετε στη θάλασσα άμα δείτε ότι η περιοχή έχει μοβ. Πώς το λένε, μοβ μέδουσες.
2: Ναι, εκτός αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να μπει και το ρισκάρει. Αλλά στην ουσία υπάρχει περίπτωση να περάσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνο της ζωής του με φάρμακα και γιατρούς.
1: Αν δεν είναι καλό.
2: Επιθυμεί τόσο πολύ.
1: Όχι. Και πονάει
0: κιόλας
1: το πολύ.
2: Πονάει, βγάζει ποιό, έχει πολλά πράγματα.
1: Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο είδος. Αυτό το είδος το οποίο το συναντάμε.

0: πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας, στην ακτή συνήθως, δηλαδή προς τα έξω, που, ήταν, που είναι αυτά τα πλάσματα.
1: Τα ζελεδάκια αυτά.
0: Σαν ζελέ που είναι.
1: Οι σαλούφες που λέμε, πώς το λένε.
0: Που δεν έχουν πλοκάμια. Αυτό τι είναι, είναι ακίνδυνο.
2: Είναι διάφορα είδη, όπως είπα, είδη και τα διαφανή είδη, είναι που έχουμε πολλά διαφανή είδη, είναι ακίνδυνα, το 99% είναι ακίνδυνα είδη ή θα μας ενοχλήσει ελαφρά, θα νιώσουμε μια φαγούρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και εντάξει, είναι... Και αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί που χρησιμεύουν. Δηλαδή,
0: όπως είπατε,
2: όπως είπατε πριν με το φυτοπλακτόν. Κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί τρώνε φυτοπλακτόν κάποιες μέρες.
1: Δεν μπορεί να μαζευτούν με ένα δίχτυ, ας πούμε, να μαζευτούν και να τις πάμε στο θερμαϊκό. Αυτό θα λειτουργούσε. Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
2: Γιατί οι μέδουσες και αυτές θέλουν καθαρά νερά. Δεν θέλουν απλώς φυτοπλακτόν.
1: Άρα μας λέτε ότι όπου...
2: φυτοπλακτών. Αυτό να ξεκαθαρίσω. Οι μέδουσες τρώνε ζωοπλακτών. Το οποίο το ζωοπλακτών τρώει το φυτοπλακτών.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Τώρα αρχίζει να γίνεται πολύ πλοκό. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Άρα όπου μας λέτε, όπου βλέπουμε μέδουσες, σημαίνει ότι και τα νερά είναι καθαρά.
2: Σε γενικές γραμμές, ναι.
1: Είδες, να το. Μηδέν κακό, να μην γες καλού. Ναι. Αλλά άμα δεν μπορείς να μπεις, τι θα το κάνω που έχει καθαρά νερά, ας πούμε. Άμα να μην μπορεί να μπω.
0: Εντάξει, είναι δείκτης όμως.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Και λέτε ότι όλη η φετινή χρονιά θα πάει έτσι και από του χρόνου θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο. Μας λέτε είναι περιοδικό.
2: Ναι, από του χρόνου περιμένουμε μείωση, που θα είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή μετακινούνται με θαλάσσια ρεύματα και ανέμους, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει γύρω στη Χαλκίδα, που είναι μεγάλη πληθυσμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα η Χαλκίδα μπορεί να είναι τελείως καθαρή, να μην έχει καθόλου τίποτα για τον επόμενο μήνα, ίσως. Ή δίμηνο.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και θα το κάνουν για παράδειγμα οι κάτοικοι της Χαλκίδας που έχουν, για παράδειγμα, και θα λένε δηλαδή για μας κάηκε η σεζόν. Όχι, δεν κάηκε. Και μέχρι πότε περίπου μένουν, δηλαδή πότε θα αρχίσουν να μετακινούνται.
2: Από
1: τους ανέμους εξαρτάται.
2: Και ένας κλειστός κόλπος όπως είναι ο Βόρειος Ευβοϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί στους κλειστούς κόλπους παγιδεύονται.
1: Μάλιστα, παγιδεύονται. Όλα τα είχαμε, έχουμε και την παγίδευση τώρα των μεδουσών.
0: Τι να κάνεις, φύση.
1: Ναι. Μάλιστα. Αλλά άμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως. Έτσι.
0: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Το μόνο που μπορεί είναι να τα παρατηρούμε αυτά τα πλάσματα και να λέμε μη φουτάς.
0: Και
1: αυτό.
0: Να
1: δηλαδή, και να περιμένουμε να φυσήξει. Ναι.
2: Είναι αργά για φέτος να γίνουν πράγματα, γιατί όταν ξέρουμε από πέρσι ότι έχει ξεκινήσει η νέα εξαρτή, από πέρσι έπρεπε να πάρουν τα μέτρα του.
1: Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, δηλαδή.
2: Πρώτον τα δίκτυα.
1: Τα δίκτυα.
2: Το πιο σημαντικό από όλα.
1: Ναι, να βάλουν δηλαδή δίκτυα στην είσοδο του Ευωϊκού, για παράδειγμα.
2: Όχι, δεν μπαίνουν έτσι τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει διατυπωθεί ίσως από τα ΜΜΕ.
1: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Δημιουργούν ένα πι έξω στην παραλία, από την αμμούδια, να το πω έτσι. Δημιουργούν ένα πι, πάνω σχεδόν 10 μέτρα επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω. Και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μέρος της παραλίας, όχι όλη η παραλία.
0: Το κάνεις σαν πισίνα.
1: Ναι.
2: Μπράβο, σαν μια πισίνα. Ναι. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουν μόνο οι δήμοι και οι περιφέρειες. Μπορούσαν να το κάνουν και οι επιχειρήσεις. Το κόστος για μια επιχείρηση να φτιάξει ένα τέτοιο, να αγοράσει μάλλον, είναι γύρω στα 12.000 ευρώ. Βγαίνει 150 ευρώ το μέτρο περίπου.
0: Ναι, γιατί άμα να μην πατάει κανείς στην παραλία που μπορεί να έχει
2: ξοδέψει. Αυτό είναι το θέμα. Με επιχειρηματίες που μίλησα λέγανε ότι τους είναι για ένα με 1,5 μήνα ο τζίρος τα καθαρά κέρδη μάλλον. Και στην ουσία κινδυνεύουν να χάσουν ένα μήνα τα λεφτά της επιχείρησης ή να χάσουν ίσως και 2-3 χρονιές όλο τον κόσμο από την περιοχή.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι σωστό. Να σας ρωτήσω, μας ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Βασίλης. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών, δηλαδή όπως υπάρχει που μετράμε την ποιότητα του αέρα ή την ποιότητα των υδάτων, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών?
2: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και πρώτοι στον κόσμο που το φτιάξαμε. Μπράβο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε πολλά χαρακτηριστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Καμία άλλη χώρα, ακόμα και πιο προηγουμένες, δεν το έχουν φτιάξει. Λέγεται Πελάγια Logbook.
1: Πώς λέγεται?
2: Είναι Πελάγια.
0: Έτσι
2: από το είδος Πελάγια νοκτήλουκα, ας πούμε. Πελάγια. logbook. Μάλιστα. Καταγραφές δηλαδή.
0: Το
2: οποίο μέσα η κάθε καταγραφή μόλις μπαίνει στη βάση δεδομένων, φαίνεται και στον πίνακα και στο χάρτη που έχει.
1: Mm-hmm.
2: Πάει σε Telegram bot ώστε να ενημερώνονται αυτόματα όλοι όσοι το παρακολουθούν. Μέσα στην πλατφόρμα έχει συστήματα όπως για να μπορέσει κάποιος να δει πώς θα κινηθεί με βάση τους ανέμους, δηλαδή μόνο τα ανεμογενή ρέματα που λέμε, στις επόμενες 5 ημέρες οι μέδουσες. Και επίσης έχει σύστημα χάρτη, το οποίο βάζει εκείνος που θέλει να πάει σε μια παραλία, μπαίνει μέσα, βλέπει ότι θέλει να πάει στη χ παραλία, δηλώνει προς τα που κοιτάζει η παραλία, νότια, ανατολικά, βορειά κλπ. Και από εκεί και πέρα το σύστημα τους επιτρέπει να τους πει πόση πιθανότητα έχει να δουν μέδους εκείνη την ώρα στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Με βάση τους ανέμους και τις καταγραφές που έχουν υπάρξει κοντά.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Εγώ έχω μπει ήδη και το χαζεύω τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο σας.
1: Κύριε Δακλή, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος για μέδουσες στον Ευωϊκό. Μου κατέριψε διάφορους μύθους που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου για τις μέδουσες.
0: Ναι.
1: Το μόνο καλό που βγαίνει από αυτή την κουβέντα είναι ότι από το χρόνο θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά φέτος.
0: Ναι.
1: Πάντως μπορείτε και να παρακολουθείτε εάν στις παραλίες που ενδιαφέρεστε να πάτε θα έχει ή έχει την τάση να έχει ανάλογα με τους ανέμους της ημέρας και τα ρεύματα κτλ. Ένα το κρατούμενο που βγήκε από αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, άμα δείτε πάρα πολλές μέδουσες μοβ, μην μπείτε στη θάλασσα. Καλού κακού, ναι. Άραξτε, πάτε αλλού.
0: Ναι.
1: Να φύγετε, κύριε. Να πάτε αλλού, που έλεγε διαφημίζει παλιά. Όχι, ναι. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον καημά.
1: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Τώρα, σε λίγο θα τον έχουμε
1: σε λίγο, ρε παιδί.
0: Για να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Γιατί,
1: μας ρωτάνε και διάφοροι. Να το ρωτήσουμε για την κυρία, την κυρία Τσαρούχα.
0: Ρε με την κυρία Τσαρούχα.
1: Αφού θέλουν να ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε εμείς.
0: Γιατί θέλουν να ρωτήσουμε, επειδή είναι γυναίκα.
1: Όχι, γιατί λένε ότι έκανε ένα τελευταίο σφύριγμα. Έτσι έλεγε ο προηγούμενος ακροατής. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα δηλαδή το έλεγε. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Πάμε, Δημήτρη, τι έκανε στο τελευταίο σφύριγμα η κυρία Τσαρούχα, δηλαδή. Και
0: έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
1: Μας ρωτάει ένας ακροατής, πείτε κάτι για το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Τι να πούμε.
3: Δεν έγινε φάουλ.
1: Α, δεν έγινε φάουλ.
3: Δεν έγινε φάουλ, ναι.
1: Αυτό έκρινε τον αγώνα.
3: Όταν είναι στους 4 πόντους.
1: Ναι.
3: Και ουσιαστικά στους 2 πόντους.
1: Ναι.
3: Ναι, οπότε.
0: Γι' αυτό γράφουν για τσαρουχές.
3: Ναι. Εντάξει.
1: Γελάτε. Για πες λοιπόν τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα που έχει γίνει τόσο χαμός και μας στέλνουν και μηνύματα. Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν το λέγαμε χτες 8 το βραδάκι, ότι θα ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός σε μέτρια κατάσταση. Mm. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και μεγάλωσε διαφορά αρκετά.
1: Κάποια στιγμή είχε φτάσει 17 μονάδες.
0: Πόντους, παιδί μου.
1: Πόντους, παιδί μου.
3: Εντάξει. Συνομιλήκαμε. Αυτό έχει σημασία.
0: Δημοσκόπηση.
3: Και στο τρίτο δεκάλεπτο μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός. Έγινε κανονικός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Και έφτασε στο σημείο να περάσει και μπροστά. Στο τελευταίο. Είναι αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, ότι πρέπει να βλέπεις μπάσκετ μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Έτσι.
1: Όχι, κάποιος που θα έβλεπε μέχρι το X λεπτό θα έλεγε εντάξει, 17 πόντους περίπατος του Ολυμπιακού. Έχει ισχύ και στα rebound και στα πάντα. Το κλείνω. Και μετά ήρθε ο Μήτογλου από το πουθενά και έβαλε 4 τρίποντα. 4 στα 4, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Είναι το ωραίο του μπάσκετ. Έτσι μπορεί τα πάντα να αλλάξουν σε 2-3.
1: Για κάποιους αυτό είναι το ωραίο. Για κάποιους αυτό είναι το εκνευριστικό. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
3: Εγώ νομίζω είναι ωραίο για όλους.
1: Και εμένα μου αρέσει. Είναι αλήθεια.
3: Είναι Πασκετόπουλος είτε όχι.
1: Έχει suspense.
3: Είναι ωραίο. Ναι. Αλλάζουν τα πάντα.
1: Βέβαια.
3: Γενικότερα ο Παναθηναϊκός γιατί λέει έχει παραπονά. Γιατί οι βολές, ενώ ήταν οι βολές στα φάουλ, ήταν χτες 25-4. Δηλαδή 25 υπέρ του Ολυμπιακού, 4 υπέρ του Παναθηναϊκού, 4 βολές.
1: Ναι.
3: Όπως και αν το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο ομάδες.
1: Ναι, αλλά το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα για τα rebound. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για τα rebound που οι δικοί τους δεν τα παίρνανε, δεν τα πιάνανε. Λέω εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του.
3: Ναι, μάλιστα. Θα σου πει ένα φίλο του Παναθηναϊκού, το rebound πηδάζει και το παίρνει. Το φάουλ όμως καταλογίζεται.
0: Καταλογίζεται, ναι. Δεν έχει διαφορά.
3: Δηλαδή δεν είναι ότι θα βάλω βολές επειδή είμαι καλός, δεν θα βάλω επειδή είμαι καλός, τα σουτ. Ενώ είναι το φάουλ καταλογίζεται. Και ειδικότερα εκεί στη φάση που ήταν ούτε λεπτό πριν το τέλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν είπα καταλυτικό.
0: Εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, ναι, ως Παναθηναϊκός το εξής πράγμα,
3: ναι, ναι,
0: γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα οι γκρίνιες και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνεις να διαμαρτύρεις για τη διαιτησία, αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, δες εσωτερικά τι γίνεται, δες τι φταίει, δες γιατί έφτασες στην Ευρωλίγκα και δεν πήγες στο Final Four, δες χίλια δυο πράγματα και μετά τώρα γκρινιάς τώρα για τις διαιτησίες, τώρα και χάσαμε στο... Αυτά τα κάνουν ομαδούλες τώρα, δεν τα κάνει...
3: Κοίταξε, δεν μιλάω για το χθεσινό, αλλά οι πάντες διαμαρτύρονται. Δηλαδή θα δούμε τώρα μεθαύριο που θα μιλάμε και για το Μουντιάλ, και εκεί νομίζω θα έχουμε
0: όλες
3: οι ομάδες θα μιλάνε, δηλαδή και μεγάλες εθνικές θα
0: μιλάνε, αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε.
3: Δεν είναι θέμα κοροϊδίας, κάποιες φορές υπάρχουν υπερβολές στην κρίνια, αν το θέλεις, ή στη διαμαρτυρία. Και κάποιες φορές υπάρχει απόλυτο δίκιο. Δεν είπε ότι κρίθηκε το παιχνίδι.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή έχω δει ταυτόχρονα ότι οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, έχουν βγάλει ένα stop καρέ, μια φωτογραφία που διακινούν, που λένε να είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ήταν αμφισβητούμενη η φάση ή ήταν γκαραντή, κατά τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, επειδή τα παρακολουθείς, κατά τη γνώμη σου ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, δεν ήταν
1: φάουλ. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό.
3: Απλά εκεί αυτό που λέει η Κατερίνα, επειδή υπάρχει συνέχεια, αυτή είναι ένα παιχνίδι και τελείωσε. Τώρα ένα δύο μέρες θα έχουμε αγώνες.
0: Ναι.
3: Το επόμενο θα είναι στο ΆΚΑ. Θυμάστε πέρυσι, ήμασταν στο Βρούτσι, καμιά δεκαετία μέρες. Mm. Πηγαινωριχόμασταν. Πηγαινωριχόμασταν ενώ οι ομάδες, έτσι.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Ναι. Μην έχουμε παρόμοια. Αυτό είναι. Εκεί δεν ξέρω γιατί είναι πάντα αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα. Τώρα έγινε αυτή η φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέω εδώ και πέρα.
0: Είναι θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό πάντα θα είναι, αυτό το πράγμα θα είναι και τα λοιπά.
3: Πάντα είναι, αλλά βλέπουμε ότι θέλουν και οι δυο τους την παραμικρή ευκαιρία για να πετάξουν λάδες στη φωτιά και να γίνει μετά ο κακός χαμός.
0: Ας μπει ο Άρης τώρα δυνατά. Με το Σπανούλη.
3: Μου δώσει και εμένα πάσα με Σπανούλη. Γενικότερα με τον Κινέζο επενδυτή φαίνεται ότι παίρνουν χρήματα. Και όταν ξεκινάει να φτιάξει μια ομάδα, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. 1,5 εκατομμύριο περίπου, δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο. Θα είναι οι απολαβές του, αρκετά υψηλές. Ειδικότερα για τον Άρη που είχε, νομίζω, μέχρι πρότινος 5-6 εκατομμύρια μάξιμου και πολλά.
1: Εντάξει, αλλά ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν το λιμάνι. Ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν και τον Άρη. Εμένα δεν μου αρέσει.
3: Τώρα τι να κάνουμε, ναι, αλλά άμα ρωτήσεις.
1: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει, όπως υπήρξε παρέμβαση για το λιμάνι που πήρε η Κόσκο στον Πειραιά από την κυρία Γκυλφόιλ, να βγει η κυρία Γκυλφόιλ και λέει Κινέζο στον Άρη, θα πάρουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ναι. Να αρχίσουμε να έχουμε τέτοια, μου αρέσει.
3: Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν θύματα, έτσι. Εκεί είναι Έλληνες επενδυτές, οπότε βλέπουμε να υπάρχει.
1: Άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, του Κολοσσορόδου, ξέρω εγώ.
3: Εισαγωγικά ανάσταση, έτσι. Του μπάσκετ, του θεσσαλονικού μπάσκετ.
1: Εμένα μ' αρέσει να υπάρχει να σταματήσει αυτό το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμένα μ' αρέσει πολύ. Το λέω. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα.
3: Βέβαια.
1: Από αυτήν το μάθαμε. Συγγνώμη.
0: Να σας πω. Έστειλε ένα μήνυμα Δημήτρης και λέει κανονικά, όπως υπάρχει challenge για τις φάσεις αμφισβητούμενες των παικτών, θα έπρεπε να υπάρχει για τους διαιτητές και να μπορούν τα τελευταία δύο λεπτά να βλέπουν τις δικές τους αποφάσεις ξανά.
3: Υπάρχει challenge, αλλά τώρα είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έγινε, δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός το challenge. Αλλά υπάρχει βεβαίως challenge, το ζητάνε οι προπονητές των ομάδων. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή.
0: Θα είχε σκεφτόταν καμιά παραλία ο Αταμάν. Ναι, για πάμε λοιπόν για τον Άρη.
1: Μιλάτε έτσι για τον άνθρωπο.
0: Όπως θέλω θα μιλάω. Ναι, για πες.
3: Το λένε και άλλοι Παναθηναϊκοί, ό,τι λέει η Κατερίνα.
1: Το ξέρω, παιδί μου. Απλά τη φιτιλιάζω για να πει κι άλλα.
3: Λοιπόν, είπαμε για τον, για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ που θέλουν να μπουν και οι δύο Ευρωλίγκα. Το θεωρώ χλωμό από του χρόνου, δηλαδή από τη νέα περίοδο, γιατί είναι, θέλω να πούνε και άλλες ομάδες από την Ευρώπη. Και γενικότερα και οι δύο μαζί το θεωρώ δύσκολο. Αν να πάρω ένα ρίσκο, αν θα μπουν, θα πω φέτος όχι.
1: Μάλιστα.
3: Ρίσκο, έτσι. Ρίσκο, λέω αν πρέπει.
1: Εντάξει, από το χρόνο που μειώνονται και οι μέδουσες. Ναι, από το χρόνο.
3: Πρέπει να απαντάμε πολλές φορές. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον όχι, δεν θα μπουν από φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι
1: καλά. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και για, και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει και το είχαμε κανονίσει.
0: Το είχαμε
1: να μιλήσουμε με το. Είχαμε
0: όχι
1: καημό
0: εγώ,
1: και βγάλαμε τον καημά.
0: Ναι, βγάλαμε τον καημά γιατί είχαμε καημό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από πριν τη μεταμόρφωση και από πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ για το ανωδικό και το καθοδικό. Είναι γενικότερα πολύ φορτωμένη η κίνηση στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, τους κεντρικούς, και στην Αλίμου Κατεχάκη έχει γίνει ένα τροχαίο, βλέπω, εκεί στην Ανηφόρα προς τα πάνω. Στην Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Παραλιακή, λίγο πριν το Καραϊσκάκης και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως και στην και προς
1: βεβαρημένη.
0: Πολύ βεβαρημένη, παντού.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο, από το Παλατάκι εκεί στο, στο Χαϊδάρι προς τα έξω, κατά κόκκινα τα βλέπω όλα. Γενικά είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα.
1: Είναι λόγω της συνέχισης στο Ολυμπιακό.
0: Είμαι πολύ στενοχωρημένη γιατί μου την είπατε για τη Θεσσαλονίκη και θα, για λίγες μέρες δεν θα λέω ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί να μείνετε εδώ. Έρχονται ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σήμερα το μεσημέρι απολογείται ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του Βασιλικής, η οποία μαχαιρώθηκε ανηλαιώς από τον ίδιο νωρίς τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41χρονος που έχει αναπτύξει το υπερασπιστικό αφήγημα πως δέχθηκε πρώτα ο ίδιος επίθεση από τη σύζυγό του τη μοιραία νύχτα, θα οδηγηθεί ξανά στα δικαστήρια μετά την προθεσμία που έλαβε την Τρίτη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στο μεταξύ, σε κλίμα οδύνης και βαθιά συγκίνηση στελέστηκε χθες αργά το απόγευμα στην Καλαμάτα η κηδεία της Βασιλικής, στη διάρκεια της οποίας εκφωνήθηκαν επικίδη από εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του 21ου Δημοτικού Σχολείου και από εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων της ίδιας σχολικής μονάδας, μαθήτριες της οποίας είναι τα δύο ανήλικα κοριτσάκια της οικογένειας 6 και 10 ετών που βρίσκονταν και αυτά στο διαμέρισμα τη νύχτα της δολοφονίας. Τα κορίτσια φιλοξενούνται υπό ψυχολογική υποστήριξη από την πρώτη στιγμή στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλάματας, ενώ εκ μέρους του Μητροπολίτη Μεσσηνίας έγινε γνωστό πως η τοπική εκκλησία θα είναι αρρωγός σε οτιδήποτε χρειαστούν. Μετά την χθεσινή νεκρόσιμο ακολουθία και την ταφή, συλλογικότητες διοργάνωσαν συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας. Εκεί έριξαν συμβολικά κόκκινο χρώμα στο σύντριβάνι. Χρηματοδότηση 3.800.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στο νομό μας αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής που συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Συγκεκριμένα εγκρίνονται 1 εκατομμύριο ευρώ για καθέναν από τους Δήμους Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεσίνης και 800.000 για το Δήμο Ιχαλίας. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές, σύμφωνα με την απόφαση, θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Την ικανοποίησή τους για τις εργασίες που υλοποιούνται στην παλαιά Εθνική Οδό Καλαμάτας Σπάρτης εκφράζουν με κοινή επιστολή τους οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Ταϊγέτου, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης και επιτάχυνσης των παρεμβάσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Οι πρόεδροι αναγνωρίζουν τη σημασία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ασφαλτοστρώσεις και στις βελτιώσεις της οδικής σήμανσης, στις οι οποίες, όπως σημειώνουν, συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και στην ασφαλέστερη μετακίνηση τόσο των μονίμων κατοίκων όσο και των πολλών επισκεπτών της περιοχής. Την κοινή αυτή παρέμβαση υπογράφουν ο Γιώργος Καζάκος, πρόεδρος της κοινότητας Αλαγωνίας, ο Παναγιώτης Διονυσόπουλος από την Αρτεμισία, ο Δημήτρης Μαραβάς, πρόεδρος της κοινότητας Καρβελή, ο Μιχάλης Αντωνόπουλος από το Λαδά, ο Αριστίδης Βαρελάς από την Έδουσα και ο Ηλίας Λάζαρος, πρόεδρος της κοινότητας των Πηγών. Στις θέσεις τους βρίσκονται από τη Δευτέρα όλοι οι ναυαγοσώστες βάσει του σχεδιασμού του Δήμου Καλαμάτας που προβλέπει πλήρη ναυαγοσωστική παρουσία σε κρίσιμα σημεία της παραλιακής ζώνης. Ήδη ενεργοποιήθηκαν συνολικά 11 ναυαγοσωστικοί πύργοι που έχουν εγκατασταθεί στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καλαμάτας, Ανατολική Παραλία, Αλμυρός, Μικρή Μαντίνια και Δυτική Παραλία Κορδίας. Σε καθημερινή βάση Τις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας επιτηρούν 11 ναυαγοσώστες, 2 υπόπτες και 2 ναυαγοσώστες σε ταχύπλοα. Επιπλέον παρέχεται πρόσθετη υπηρεσία ναυαγοσωστικής εποπτείας της ακτής από το δυτικό αντιβραχίον, από τα βραχάκια, έως τις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ. Η κάλυψη ξεκινά στις 10 και είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, σε 4 θέσεις όπου εγκαθίσταται και C-Track, τοποθετούνται τις επόμενες ημέρες για άτομα με αναπηρία, προβλέπεται διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Καλός καιρός με αστάθειες, ωστόσο, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα και μετά το μεσημέρι περισσότερο πυκνές, νότιο-ανατολική άνεμη έως μέτρη και θερμοκρασία έως τους 28 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώστες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε την πρωινή μας περιπλάνηση στα της επικαιρότητας. Διευκρινίζουμε πάντα στα πιο σημαντικά, σε αυτά τα οποία εμείς τουλάχιστον αξιολογούμε και σταχυολογούμε.

Στέφανος Χατζάκης στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής γενικότερα. Κατευθείαν από τον Ψιλωρίτη και να κάνω μια παρένθεση στα εισαγωγικά της εκπομπής. Λόγω της υπόλοιπης επικαιρότητας έχουμε αφήσει λίγο το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο αξίζει να σχολιάσουμε και να πούμε, βλέποντας και τις εξελίξεις, ο δικαστικό κυρίως ρεπορτάζ, ότι δεν είχε η Κρήτη ούτε την αποκλειστικότητα, ούτε τη μερίδα του Λέοντος, όπως τουλάχιστον στην αρχή περιγράφηκε και φωτογραφήθηκε έτσι και διατυπώθηκε με όλη αυτή την ιστορία, με όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στη Βόρεια Ελλάδα μια χαρά πήγαινε η όλη διαδικασία, και στα νησιά και σε άλλες περιοχές. Και αν βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή ουσιαστικά της όλης αυτής της υπόθεσης ως προς τη διερεύνησή της, μιας και δύο από τις 7 ή 9 συνολικά δικογραφίες που βρίσκονται στα συρτάρια της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι δύο μόνο από τις 7 έχουν προχωρήσει, έχουν πάει στη Βουλή ουσιαστικά, καταλαβαίνουμε ότι, και βλέποντας και τις εξελίξεις, ό,τι αφορά όλη τη χώρα, και ας περιμένουμε να δούμε και η δική μας περιοχή εδώ και οι δικές μας περιοχές πόσο και σε τι βαθμό εμπλέκονται. Το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, δεν περιορίζεται το θέμα μόνο στην Κρήτη, όπως παρουσιάστηκε αρχικά, δεν αφορά κάποιους τύπους εκεί, φραπέδες, καφέδες και τα υπόλοιπα, έτσι, είναι σε όλη τη χώρα ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά κόστισε τον πρωτογενή τομέα, κόστισε τους πραγματικούς αγρότες, και φυσικά διαφωνώ με κάθε τέτοια προσέγγιση να στοχοποιείτε ένα μέρος, να στοχοποιείτε μια κοινωνική ομάδα ανθρώπων για ένα ζήτημα, επαναλαμβάνω, το οποίο θα αποδείχθηκε και αποδεικνύεται καθημερινά και θα φανεί ακόμα περισσότερο στη συνέχεια, ότι είναι ζήτημα κεντρικής διαχείρισης. Το λέω κομψά για να μην πούμε τίποτα βαρύτερο πρωί-πρωί. Λοιπόν, το χρώσταγα αυτό στο Στέφανο το Χατζάκη, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που ιδιαίτερα για τους κάτοικους της Κρήτης, στην οποία έχω και πολλούς φίλους, εξακολουθώ και πιστεύω ότι το μέρος αυτό είναι χαρισματικό και πραγματικά με ζηλευτούς ανθρώπους. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Να πω ότι οι προγνώσεις για τον καιρό μας μπερδεύουν. Διάβαζα το πρωί για επερχόμενες βροχές, ίσως τοπικά και καταιγίδες. Προς το παρόν δεν αφορούν την περιοχή μας. Συνεχίζεται το ίδιο σκηνικό, αραιές νεφώσεις, αυτό το μόνο που μπορεί έτσι να διαπιστωθεί για τον καιρό, και με θερμοκρασίες σταθερά, οι μέγιστες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Να πω για μια ακόμα φορά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή κυρίως στις μεσημεριανές ώρες ενισχύονται ελαφρώς, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και οι άνεμοι εδώ τοπικά, έχουμε την Μπουκαδουρίτσα, έχουμε και τέλος πάντων άλλα φαινόμενα που φτάνουν την ένταση των δυτικών κυρίως ανέμων κοντά στα 4 έως και 5 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή για τις πυρκαγιές.

2-7-21-0-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να θυμίσω 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες μας στα RGNA και να στείλω την καλημέρα μου σε όσους και όσες βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, να τους έτσι θυμίσω ότι τιμόνι και κινητό τηλέφωνο είναι ο σίγουρος συνδυασμός για μικρό ή μεγαλύτερο ατύχημα. Παιδιά, κάποτε λέγαμε αλκοόλ και οδήγηση σκοτώνουν. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα, χάρη και στους ελέγχους που γίνονται, αλλά κυρίως χάρη στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση. Παρατηρούμε ότι το φαινόμενο αυτό που τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά μας οδηγούσε σε ένα μακελιό κάθε χρόνο με δεκάδες θύματα, λόγω της οδήγησης με αλκοόλ, έχει περιοριστεί σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό. Έχουμε όμως νέα μάστιγα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να αφαιρούμαστε. Είναι αυτή του κινητού. Είτε μιλάμε, είτε κάνουμε, είτε γράφουμε μηνύματα, είτε κοιτάζουμε, διαβάζουμε μηνύματα ή ό,τι άλλο με το κινητό. Ένα είναι το ζήτημα, ότι ασχολούμαστε εκείνη τη στιγμή με κάτι άλλο, ασχολούμαστε με κάτι το οποίο μας αποσπά από την οδήγηση, η οποία θα πρέπει να είναι το αποκλειστικό, το οποίο θα πρέπει να είμαστε αφιερωμένοι όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι. Λοιπόν, το ραδιοφωνάκι μπορείτε να το ακούτε, το ραδιοφωνάκι δεν αποσπά, αντιθέτως βοηθά και στη συγκέντρωση, έτσι, και κάνει και συντροφιά, το κινητό να είναι κάπου κρυμμένο μέσα στο αυτοκίνητο.

Όταν δεν οδηγείτε, άνετα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό και μάλιστα να συνδέεστε με το AirTeco όπου μας ακούτε, όπως ακούτε και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της AirTeco. Και με την ευκαιρία να στείλουμε και την καλημέρα μας σε όσους φίλους και φίλες μας ακούν εκτός Μεσσηνίας, να τους ευχηθώ στον καθένα και στην καθεμία προσωπικά να έρθουν γρήγορα για τις προγραμματισμένες τους διακοπές εδώ στην περιοχή τους, εδώ στον τόπο τους. Και αν δεν έχουν προγραμματίσει, να το κάνουν.

0: Όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ξεκινώντας σήμερα την ανασκόπηση επικαιρότητας, χθες είχαμε την τελευταία πράξη του δράματος για την 39χρονη που δολοφονήθηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι από το σύζυγό της. Χθες έγινε η κηδεία. Είχαμε και συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας χθες από μέλη της αντιφασιστικής κίνησης και καλά έκαναν και μπράβο τους. Συνυπογράφουμε όλοι το σύνθημά τους, καμία άλλη βασιλική, καμία άλλη ανοχή σε τέτοια εγκλήματα. Το δικαστικό τώρα της υπόθεσης σήμερα οδηγείται ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών προκειμένου να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της άτυχης βασιλικής και αναμένουμε να δούμε και τι θα ισχυριστεί και την υπερασπιστική του γραμμή και παρακολουθούμε πολλές φορές, να το πω αυτό και να το σημειώσω, με αρκετή υπομονή τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και αφορούσαν την υπόθεση. Θέλω να βάλω μια άνω τελεία για το συγκεκριμένο, για να δώσω και το χρόνο στον καλεσμένο που έχουμε σήμερα, τον οποίο και εγώ ανυπομονώ να ακούσω. Θέλω να βάλω μια άνω τελεία, να φύγουμε από την υπόθεση αυτή και καλό θα είναι όσο είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία να σεβαστούμε τις ανακριτικές αρχές και να προστατέψουμε και δύο παιδιά τα οποία υπάρχουν πίσω και εξακολουθούν να είναι στην παιδιατρική κλινική. Είναι ένα θέμα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Όμως να δούμε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις καταστάσεις πώς πραγματικά μπορούμε και τι πρέπει από εδώ και πέρα να κάνουμε και ατομικά αλλά κυρίως συλλογικά για να αποφύγουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον γνωστό δικηγόρο και χρόνια και δεκαετίες θα έλεγα παρά το νεαρό της ηλικίας του στο ποινικό, τον κύριο Αντώνη Κατσά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα κύριε Κατσά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαρέβα και ευχαριστώ για τα κολλακριτικά σχόλια όσον αφορά την ηλικία μου.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί συμπαρασύρεται και εμένα μαζί. Λοιπόν, να ρωτήσω πρώτα πριν πάμε στο κύριο της υπόθεσης. Για μία ακόμα φορά είχαμε και μια συζήτηση, αν θέλετε, και κάποιες παρεμβάσεις και εδώ ακροατών, ότι ο όρος γυναικοκτονία δεν είναι σωστός. Γιατί τη λέμε γυναικοκτονία κάθε τέτοια υπόθεση, κύριε Κατσά?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι απόλυτα δόκιμος όρος γυναικοκτονία. Η ιδιότητα του ανθρώπου είναι και στον άντρα και στη γυναίκα. Είναι μία ανθρωποκτονία. Απλά επειδή υπάρχει μία ένταση του φαινομένου να έχουμε περισσότερα θύματα γυναικών, καταγράφηκε στη συνείδηση του κόσμου αυτή η ορολογία, αυτή η έννοια, χωρίς να δημιουργεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ας πούμε, σαν όρος. Mm-hmm. Σημασία έχει η ουσία. Η ουσία είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που προσπάθησε ο νομοθέτης με τον νόμο 1500 του 2006 να το αντιμετωπίσει, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά τίνει να γίνει μια κοινωνική πραγματικότητα και πέρα από τα στενά όρια του πυρήνα μιας οικογένειας όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Mm-hmm. Και το αξιοπερίεργο είναι ότι εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλα τα μορφωτικά και οικονομικά στρώματα. Δηλαδή το φαινόμενο διαπερνάει οριζόντια ολόκληρη την κοινωνία μας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεράστιο βάθος, αν θέλετε, κοινωνιολογικό και χωράει πολύ συζήτηση. Από πού ξεκινάει δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, που κατά την ταπεινή μου άποψη το κύριο στοιχείο που τροφοδοτεί μια τέτοια συμπεριφορά είναι η αντίληψη που ο άλλος μου ανήκει. Φεύγει δηλαδή το ορθό κριτήριο της επιλογής που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων που συζούν, που γίνονται οικογένεια, που είναι σύντροφοι, που αποκτούν μια ερωτική σχέση, μια σεξουαλική σχέση, και πάει στα όρια της διαστρεβλωμένης άποψης ότι ο άλλος είναι δικός μου ή ανήκω ή μου ανήκει κάποιον. Αυτό είναι βαθιά λαθεμένο και ίσως είναι και αυτό που τροφοδοτεί πυροδοτεί όλες αυτές τις αντιδράσεις, χώρια φυσικά τα άλλα προβλήματα που διαπερνούν και πάλι κάθετα αλλά και οριζόντια ολόκληρη την κοινωνία σήμερα, που οξύνονται καθημερινά και έχουν σχέση και με την απομόνωση και την έλλειψη επικοινωνίας και τα τεράστια προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζει ο κόσμος και την προπαγάνδα της βίας, την ανεξέλεκτη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπου να ανοίξεις, όποια οθόνη, όποιο ραδιόφωνο, όποια διαδίκτυο, βλέπεις βία, αίμα. Έχουμε τόσο εξοικειωθεί πια με αυτό το φαινόμενο που τίνει να γίνει καθημερινότητά μας, να το βλέπουμε δίπλα και σχεδόν να διαφορούμε. Είναι ένας μυθριδατισμός απίστευτος που έχει γίνει στη βία και αυτό φυσικά έχει και τις συνεπιές και σε κοινωνικό επίπεδο και παρουσιάζονται και τα φαινόμενα που παρουσιάζονται τελευταία.
0: Ανοίξατε,
1: επειδή η γυναίκα ήταν ούτως ή άλλως και είναι ακόμα ένα αδύνατο μέρος, γιατί δεν έχει προστατευτεί ποτέ από την κοινωνία όπως πρέπει μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, ο ισχυρότερος άντρας, ο οποίος εμφορείται και από τα πατριαρχικά και ιδιοκτησιακά, όπως είπαμε προηγουμένως, αισθήματα και λογικές, είναι εκείνος ο οποίος, η γυναίκα είναι εκεί η οποία εφίσταται φυσικά το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ανοίξατε όλη τη βεντάλια και καλά κάνατε και απαντήσατε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αποκαλούμε αυτού του είδους τα εγκλήματα γυναικοκτονίες έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτή την αντίληψη της πατριαρχικής, της πατριαρχίας, της, της σχέσης, της αντίληψης ιδιοκτησίας μεταξύ των ζευγαριών. Μια μικρή υποσημείωση, διακρίνω στο, βλέποντας και τα περιστατικά που δεν είναι λίγα δυστυχώς, μόνο για φέτος μετράμε 5 χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες, να διευκρινίσουμε και κάτι και έχει νόημα για την επόμενη φάση της κουβέντας μας, αυτές είναι οι ακραίες μορφές του φαινομένου. Το φαινόμενο, η κορυφή ίσως του παγόβουν. Μέσα σε ένα σπίτι, οι ξυλοδαρμοί, οι απειλές, η ψυχολογική βία, το να μην αφήνει κάποιος τη γυναίκα του, είτε να έχει κοινωνική δραστηριότητα, να πάει στις δουλειές, είναι όλα με τον ίδιο παρονομαστή, έτσι. Είναι όλα, συνθέτουν όλα αυτό το σκηνικό. Περιγράψατε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Να ρωτήσω, αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος είναι και σχετικά καινούριος. Τι όπλα έχει κάθε γυναίκα, τι μπορεί κάθε γυναίκα να αξιοποιήσει, ή κάθε, μην το συγκεκριμενοποιούμε μόνο, κάθε μέλος που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, τι μπορεί να εκμεταλλευτεί, πώς μπορεί να κινηθεί, γι' αυτό κυρίως σας κάλεσα σήμερα εδώ, κύριε Κατσά, ώστε να φύγει από αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, και ο νόμος λοιπόν ο αρχικός, ο 3500 του 2006, όπως ισχύει με τον προσφάτως ψηφιστέντα νόμο που ενίσχυσε, τροποποίησε τον προηγούμενο, ο 5072 του 2025 νόμος, δίνει ένα τεράστιο οπλοστάσιο στα θύματα αυτών των καταστάσεων. Στην ουσία τι έχει κάνει ο νομοθέτης? Έχει πάρει κάποια άρθρα του ποινικού κώδικα, όπως είναι το 308 για απλή σωματική βλάβη, το 309 για επικίνδυνη σωματική βλάβη, το 310 για βαριά σωματική βλάβη, το 333 για απειλή και όλα αυτά τα αδικήματα, τα οποία τα προβλέπει ο ποινικός κώδικας, και στην ουσία έχει ισχυροποιήσει πάρα πολύ το εύρος της τιμωρίας. Και έχουν ξεφύγει πολλά από τα εγκλήματα αυτά από τον χαρακτηρισμό ως εγκλήματα κατέγκλησης διοκόμενα, δηλαδή πρέπει κάποιος να κάνει μήνυση για να κινηθεί μια ποινική διαδικασία, το θύμα δηλαδή μια τέτοια κατάσταση, και έχουν γίνει πλέον αυταπαγγέλτως διοκόμενα εγκλήματα.
0: Τι διαφορά έχει αυτό στη διαχείριση? Είναι πολύ σημαντικό.
1: Τη διαφορά λοιπόν του κατέγκληση διοκόμενου εγκλήματος από το αυταπαγγέλτου διοκόμενου εγκλήματος είναι ότι αν κάποιος απειλήσει εμένα, αν δεν κάνω μήνυση στον ποινικό κώδικα, γενικά στον ποινικό δίκαιο, δεν γίνεται καμία διαδικασία. Αν όμως απειληθεί μια γυναίκα στο σπίτι ή υποστεί μια σωματική βλάβη και ένας άνθρωπος, ένας γείτονας, ένας οποιοσδήποτε το πληροφορηθεί, το καταγγείλει, είναι υποχρεωμένες οι ιδιοκτικές αρχές να κινήσουν αυτεπαγγέλτως στη διαδικασία, ανεξαρτήτως αν το ίδιο το θύμα επιθυμεί αυτή την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή,
1: άρα, σημαίνει, είναι, ναι, πείτε μου. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι είτε η γυναίκα προσέλθει στην αστυνομία, είτε πάει κάποιος τρίτος και πει ότι παιδιά, εδώ υπάρχει κάτι, ακούμε φωνές, ακούμε κάτι γίνεται καλά, πρέπει να κινηθεί η διαδικασία που σημαίνει σχηματισμός δικογραφίας.
1: Είναι υποχρεωμένοι. Αν δεν το διαπράξουν, αν δεν ενεργήσουν έτσι η αστυνομία παράδειγμα ή ο εισαγγελέας ή οτιδήποτε άλλο όποιος πληροφορηθεί, διαπράττει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Φεύγει λοιπόν από τη βούληση του θύματος η διαδικασία κίνησης της ποινικής δίωξης και μεταφέρεται στην κοινωνία πλέον η ευθυγελόμενη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσά, στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση και αναγκάζομαι, αν και δεν θέλω να συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Εγώ δεν θέλω γιατί δεν...
0: Σεβόμενος ότι ναι, είναι και σε εξέλιξη και προσπαθούμε να τηρούμε και την όποια δεντολογία. Προσπαθούμε. Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της παραδέχεται ότι είχε πληροφορηθεί από φίλους για συγκεκριμένο περιστατικό όταν δεν είχε εμφανιστεί τέλος πάντων κάπου που έπρεπε να εμφανιστεί η Βασιλική και ειδοποίησε την αστυνομία, οι οποίοι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι, τη βρήκαν και από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα. Λέτε εσείς ότι σε αυτή την περίπτωση όφυλαν να έχουν διερευνήσει την υπόθεση?
1: Όχι, δεν λέω τίποτα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί άμα ειλικρινά, κύριε Μαραβά.
0: Παραδειγματικά το λέω, ναι, ότι σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Αν δεν ξέρεις όλες τις διαστάσεις, δεν έχεις αντιληφθεί όλες τις διαστάσεις, δεν γνωρίζεις λεπτομέρειες, πιθανόν να κάνεις μια λάθος εκτίμηση.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά λέω όμως το εξής, ότι εάν υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο σε όλο το εύρος του το πληροφορηθεί η αστυνομία ή οι ιδιοκτικές αρχές, είναι υποχρεωμένες να παρέμβουν.
0: Οφείλουν να το διερευνήσουν. Οφείλουν να το
1: διερευνήσουν. Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί παρέμβαση φορές... δεν σημαίνει πήγαμε μέχρι το σπίτι, δεν βρήκαμε από πού έρχονται οι φωνές, γιατί το ακούσαμε τέλος πάντων και αυτό, ή μας είπε η γυναίκα όλα καλά και σηκωνόμαστε και φεύγουμε.
1: Δεν ξέρω, άμα δεν συγκεκριμενοποιείται όμως μια κατάσταση, πιθανόν να υπάρχει μια αδυναμία που να διερευνηθεί το τι έχει
0: Μάλιστα.
1: γίνει.
0: Κλείνω την παρένθεση να μην χάσουμε το στόχο της κουβέντας.
1: Η κάθε περίπτωση έχει τις ιδιομορφίες της. Πολλές φορές γινόμαστε κριτές, καταδικάζουμε ή επιδοκιμάζουμε κάποιες καταστάσεις ή κάποιες συμπεριφορές, αλλά είναι αλήθεια ότι μια λεπτομέρεια σου διαφεύγει μπορεί να διαφοροποιεί τελείως το αποτέλεσμα μιας υπόθεσης.
0: Συμφωνώ, κύριε Κατσά, και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν κάνουμε ούτε τους εισαγγελείς, ούτε τους τους δικαστές. Εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη πρώτα απ' όλα, να ενημερωθούμε τι ακριβώς ισχύει και τι όπλα υπάρχουν νομικά ή ό,τι άλλο, για να προστατευθούν συνάνθρωποι μας οι οποίοι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση και κυρίως εάν κάτι δεν πάει καλά, δεν λειτουργεί καλά, να το αναδείξουμε για να βελτιωθεί, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε κι εμείς. Έτσι,
1: και
0: το λέω και για τον τόνο το δικό μου, γιατί καμιά φορά παρορμητικά παρεμβαίνω. Λοιπόν, συνεχίστε λοιπόν με το νομικό οπλοστάσιο, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, αν θέλω να σας πω ότι η τιμωρία των δραστών αυτού του εγκλήματος της ενδοκρινιακής βίας είναι πολύ σοβαρή. Ξεκινάει από τουλάχιστον ένα χρόνο και φτάνει σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή κάθεξη μέχρι 10 έτη. Κοιτάξτε, έχει τροποποιηθεί και ο ποινικός κώδικας πλέον. Έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολλοί ποινές. Τώρα η σκοπιμότητα ή η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας ρύθμιση θέλει πολύ συζήτηση και θα σας πω παρακάτω γιατί το λέω αυτό. Πάντως, όποιος πλέον καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα πάνω από 2 χρόνια, κινδυνεύει να πάει φυλακή. Και ειδικά για τα αδικήματα ενδοκρινιακής βίας τελευταία έχουν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που επιβάλλεται στον άλλον μία ποινή 2,5 ετών παράδειγμα, που παλιότερα έπαιρνε μια αναστολή και έφευγε, και σήμερα πηγαίνει φυλακή. Εκτίοντας ολόκληρη ή μέρος της ποινής. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο όμως πρέπει να απασχολήσει γενικά την κοινωνία, αλλά και απασχολεί ήδη τον νομικό κόσμο, και είμαι από αυτούς που έχω πολλές φορές θίξει και στις αγορεύσεις μου στα δικαστήρια, αλλά και σε αρθρογραφία μου και παρεμβάσεις μου στο διαδίκτυο το θέμα. Είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθείτε το εξής. Υπάρχει πράγματι, μάλλον είναι το να αυστηροποιεί συνέχεια τις ποινές και να κλείσει τον κόσμο φυλακή. Ήδη οι φυλακές στενάζουν, είναι υπεράριθμες. Έχουν πάνω από 13.000 σήμερα φυλακισμένους που το υπερβαίνουν τα όρια της αντοχής των φυλακών. Λύνει τελικά η αυστηροποίηση το πρόβλημα ή η βάση του προβλήματος είναι κοινωνική? Δηλαδή πρέπει με κοινωνικά μέτρα, με κοινωνικές παρεμβάσεις, σε πολλά επίπεδα να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Βλέπουμε παράδειγμα το θέμα των κλοπών που μαστίζεται η κοινωνία ολόκληρη και η Μεσσηνία. Τα τελευταία χρόνια η μισή τσιγκάνη είναι φυλακή παράδειγμα. Είδατε εσείς να βελτιώνεται το πρόβλημα? Βλέπουμε σε χώρες όπως η Αμερική που υπάρχει θανατική ποινή σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής. Ισχύει ακόμα η θανατική ποινή. Σε εκείνες τις πολιτείες που είναι πολύ πιο αυστηρό λοιπόν το πλαίσιο των ποινών και προβλέπεται και θανατική ποινή, η εγκληματικότητα καλπάζει και είναι μεγαλύτερη από άλλες χώρες που δεν ισχύει η θανατική ποινή. Άρα, ένας βαθύτατος προβληματισμός που υπάρχει, ίσως και πλέον αγγίζει τα όρια της διαπίστωσης, ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα η αυστηροποίηση των ποινών. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό. Ξεκινάει από άλλου είδους αιτίες και η βάση του κακού είναι άλλες αιτίες.
0: Προφανώς, κύριε Κατσά.
1: Και... Δηλαδή, η παραβατικότητα μιας κοινωνίας, όπως παρατηρείτε, στην ουσία είναι αποτυχία λειτουργίας της ίδιας της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι εκείνη που οι δομές της δημιουργούν αυτή την ιστορία. Σας έφερα παρεπιπτόντως ένα παράδειγμα. Αυτή η ανεξέλεκτη διαφήμιση και προβολή της βίας σε όλα τα επίπεδα δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η ακραία φτώχεια, η περιθυροποίηση μεγάλων στρωμάτων της κοινωνίας μας, τα αδιέξοδα που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα, από το επικοινωνιακό και των ανθρώπων μέχρι ας πούμε, οποιοδήποτε μορφή, ας το πούμε έτσι, κοινωνικοποίησής τους, η έλλειψη οράματος στους ανθρώπους, η έλλειψη στόχων στους ανθρώπους, δημιουργούν προβλήματα απίστευτα τεράστια.
0: Προφανώς και με χαρά να κάνουμε και αυτή τη κουβέντα. Θέλω, επιστρέφοντας στη συζήτησή μας, και ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση που κάνατε για τα βαθύτερα αίτια όλης αυτής της κατάστασης, θέλω να διευκρινίσουμε αναφορικά με το πώς ορίζεται νομικά η ενδοοικογενειακή βία. Γιατί δεν είναι μόνο οι ακραίες μορφές, όταν έχουμε δηλαδή ξυλοδαρμό, όταν έχουμε σωματικές κακώσεις βαριές κτλ. Ή κάτι
1: και
0: ακόμα
1: μια
0: χειρότερο.
1: Απειλή θεωρείται σωματική ενδοοικογενειακή βία. Και μάλιστα όχι, δεν είναι ανάγκη να είναι σύζυγος, να υπάρχει ένα δεσμός οικογένειας θεσμικός. Και οι σύντροφοι που συνοικούν αποτελούν τον όρο της οικογένειας. Δύο άνθρωποι που ζουν μαζί, ανεξαρτήτως αν είναι παντρεμένοι ή όχι, παράδειγμα, εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περιδιοκαϊκής βίας. Καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχει, είναι τεράστιο το φάσμα που καλύπτει ο νόμος. Είναι αλήθεια.
0: Από την εμπειρία σας, πόσο σημαντικό είναι η διαχείριση, γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν γίνεται ξαφνικά, έχει και μια κλιμάκωση. Ξεκινά από κάποιες συμπεριφορές που στην αρχή μπορεί να φαίνονται και αθώες ή εν πάση περιπτώσει δικαιολογημένες. Και φτάνουμε μετά σιγά σιγά να έχουμε μια βήθηση μέσα σε μια κατάσταση που οδηγεί και στα χειρότερα. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει καταγγελία ή εντοπισμός και μια ανοχή σε αυτές τις συμπεριφορές, από τα πρώτα, να το πω έτσι, στάδια?
1: Είναι εκ των ονουκάνευ να πω ότι σίγουρα δεν μπορεί να ανέχεστε τις καταστάσεις. Είναι μέσα στη γενικότερη φιλοσοφική προσέγγιση που τουλάχιστον κάνω εγώ, αλλά νομίζω και όλοι οι άνθρωποι, ότι πρέπει βασικά η οποιαδήποτε σχέση ανθρώπων, είναι αυτό που είπα στην αρχή, να βασίζεται στην επιλογή του άλλου. Διαλέγω τον άλλον να παντρευτώ. Διαλέγω με τον άλλον να κάνω έρωτα. Διαλέγω με τον άλλον να επικοινωνήσω. Δεν επιβάλλω με κανέναν τρόπο, γιατί η επιβολή δεν είναι μόνο σωματική. Η επιβολή μπορεί να είναι και κοινωνική. Η επιβολή μπορεί να είναι και οικονομική. Η επιβολή μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλη μορφή. Σημασία έχει το εξής, ότι ο άνθρωπος υφίσταται βία από πολλές πηγές και όλες αυτές οι πηγές πηγάζουν από το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία δεν αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά προβλήματα των ανθρώπων. Η άλλη, ας πούμε, γυναίκα αναγκάζεται να μένει με κάποιον ακριβώς επειδή δεν έχει τι άλλο να κάνει, επειδή δεν μπορεί να ζήσει, επειδή δεν έχει δουλειά.
0: Ή και φοβούμενη την κοινωνική κατακραυγή και πίεση, κύριε Κατσά. Έτσι, να το πούμε. Για τη συγκλονισμένη κοινωνία για κάθε τέτοιο έγκλημα, η οποία είναι η πρώτη που σπέβδει να κατηγορήσει μια γυναίκα εάν εγκαταλείψει τον κακοποιητή της. Λοιπόν,
1: και διαστρεβλωμένες αντιλήψεις που οι οποίες, ας το πούμε, τροφοδοτούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπετε συνέχεια εικόνες ευτυχισμένων ζευγαριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Και μετά από λίγο καιρό βλέπεις το ίδιο ζευγάρι που ήταν πολύ ευτυχισμένο και διαφήμιζε την ευτυχία του να καταλήγει σε εγκληματική συμπεριφορά, μπαίνει και σε δολοφονίες.
0: Ναι. Είναι και ένα θέμα αυτό βαθύτερο. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ως κοινωνία ότι μπορεί να υπάρξει και οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να υπάρξει αυτό χωρίς το κλασικό μοντέλο του γάμου και όλα αυτά τα οποία μπαίνουμε όμως σε πολύ βαθύτερες καταστάσεις. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας. Όχι βαθύτερες, είναι η ουσία και θα τα συζητήσουμε εδώ. Και τα λέμε, κύριε Κατσά, και με χαρά να αποδεχτείτε να πάρετε μέρος σε αυτή την κουβέντα. Θέλω επίσης την εμπειρία σας.
1: Να κάνω μια πρόταση στους ακροατές σας. Καλά είναι όλοι να διαβάσουμε το βιβλίο του Μάρξ, «Η καταγωγή της οικογένειας».
0: Θα ήθελα από την εμπειρία σας τις δικαστικές και όχι μόνο αίθουσες για το εξής. Αυτού του είδους η κατάσταση, αυτό το σκηνικό που δημιουργεί είτε οικονομική είτε η κοινωνική πίεση είτε εν πάση περιπτώσει όποιος άλλος παράγοντας μέσα σε ένα σπίτι, χρειάζεται και ιδιαίτερες διαδικασίες εντοπισμού και αντιμετώπισης. Παρατηρήσατε πολύ εύστοχα ότι με ένα νόμο, όσο και να αυστηρό να είναι το πλαίσιο των ποινών κτλ., δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Έχουμε φτάσει σε ένα έστω ικανοποιητικό επίπεδο κατά την άποψή σας για το ζήτημα αυτό? Και για να σας βοηθήσω και στην κουβέντα, χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης της Καλαμάτας, που είχαμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τέθηκε από παρατάξεις αντιπολίτευσης το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών. Ομολογήθηκε λοιπόν από το Δήμο ότι έχουμε μόλις, σε έναν εύρο στο Δήμο, με προϋπολογισμό κοντά στα 80 εκατομμύρια, έχουμε μόλις 2 εκατομμύρια να δίνονται συνολικά για κοινωνικές δαπάνες, με επιδόματα μέσα και με όλα αυτά, ψίχουλα. Επίσης ομολογήθηκε ότι η δομή για την προστασία των γυναικών λειτουργεί ουσιαστικά με ΕΣΠΑ, και λειτουργεί σε ώρες ουσιαστικά από τις 8 το πρωί μέχρι 3 το απόγευμα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Τι να σας πω, μόνο και μόνο ότι σε καταστάσεις που τα παιδιά, ανήλικα παιδιά, τελικά παραμένουν σε μια κοινωνική πραγματικότητα που ο ένας από τους δύο γονείς είναι στο χώμα και άλλο στη φυλακή και δεν υπάρχει καμία μέρημνα από την πολιτεία για το τι θα γίνουν και συνήθως καταλήγουν σε κάποια νοσοκομεία που είναι στην ουσία, παρά την προσπάθεια των ανθρώπων, το φιλότιμη, να καταλήγει σε ανθρώπινες αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Είναι ένα φαινόμενο που είναι τραγικό. Αντιλαμβάνεστε οι ελλείψεις αυτές που εσείς εντοπίσατε και είναι πραγματικά έτσι. Πολύ άσχημα τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Είναι τραγικές πραγματικά. Η μέρημνα της πολιτείας γενικότερα σε τέτοιο τη ζητήματα φτάνει στα όρια του ελάχιστου, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι είναι αναγκαιότητα και η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί όχι μόνο στην πρόληψη του εγκλήματος, θα πρέπει να δούμε και τις συντέπειες του εγκλήματος, οι οποίες είναι τραγικές για τα παιδιά, ειδικά τα ανήλικα που μπαίνουν χωρίς γονείς και πολλές φορές και χωρίς παππούδες και πολλές φορές χωρίς κοινωνικό περιβάλλον και ταυτόχρονα φέρουν κακώς μεν, αλλά το φέρουν και το στίγμα ότι είναι παιδιά κάποιου δολοφόνου ή παιδιά κάποιου άλλου, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη ιδιότητα. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι αναγκαιότητα, είναι πολύ σοβαρό το θέμα που θίγεται, θέλει τεράστιες συζητήσεις και θέλει αγρύπνια της πολιτείας. Δυστυχώς όμως καμία μέχρι τώρα, κατά την άποψή μου, κυβέρνηση δεν ενέσκυψε με την δέουσα προσοχή και σοβαρότητα πάνω στο θέμα αυτό, γιατί οι προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα ήταν άλλες. Υπάρχουν στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιος πλούτος. Υπάρχει τεράστια δυνατότητα να αντιμετωπιστούν κοινωνικά προβλήματα, όμως οι προτεραιότητες των κυβερνήσεων είναι άλλες μέχρι τώρα. Επειδή όμως το φαινόμενο συνέχεια αυξάνει, συνέχεια φουντώνει, να το βρούμε και το βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας. Είναι άμεση η αναγκαιότητα παρέμβασης του κοινωνικού παράγοντα να αξιώσει τέτοιου λύσεις για την μέρημνα των ανθρώπων που είναι θύματα των αποτελεσμάτων της βίας. Και όχι μόνο τα θύματα της βίας από μόνα τους. Είναι ένα θέμα τεράστιο που πραγματικά θέλει πολλή συζήτηση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια μιας.
0: Το είπατε, κύριε Κατσά. Είναι άλλες οι προτεραιότητες μας. Αν δεν το δούμε, αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται και να το λύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Κρατάω το σχόλιο σας ότι το νομικό τουλάχιστον οπλοστάσιο δίνει τη δυνατότητα, δίνει την ευκαιρία, αρκεί να μην υπάρχει, αρκεί να τηρηθεί, αρκεί να μην υπάρχει οποιαδήποτε ολιγορία από τους εμπλεκόμενους, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και κρατάω επίσης, υπογραμμίζω κύριε Κατσά, αυτό που είπατε, ότι καμία συμπεριφορά, όσο αθώα ή ακίνδυνη και να φαίνεται, δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Είτε από εμάς, είτε από τις αρχές, είτε από το κοινωνικά δίκτυα κτλ.
1: Ας καταλήξουμε, κύριε Μαραβά, με μια φράση, ότι αν όλη μας τη ζωή μας, αυτό το σύνδεσμο που λέγεται δεν, τον αφαιρέσουμε από τη ζωή μας, πάμε σε ό,τι, και μάλλον καταλήξουμε ότι όχι ότι δεν μας αφορά κάτι, αλλά μας αφορούν τα πάντα, θα είμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία. Το δεν με αφορά είναι εγκληματικό. Με αφορά ό,τι γίνεται γύρω-γύρω. Είμαστε κοινωνικά όντα και οι συνέπειες διαπερνούν είτε και κάθετα και οριζόντια και τη δικιά μας τη ζωή. Μας αφορά λοιπόν τι γίνεται στο διπλανό μας σπίτι, μας αφορά τι γίνεται στη γειτονιά μας, μας αφορά τι γίνεται στην κοινωνία, μας αφορά τι γίνεται στη χώρα μας, μας αφορά τι γίνεται στον κόσμο, μας αφορούν τα πάντα. Είμαστε πολίτες. Και όταν αποκτήσουμε την ιδιότητα του πολίτη, πραγματικά αυτή η κοινωνία νομίζω ότι θα γίνει καλύτερη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Κατσά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αντώνης Κατσάς, γνωστός δικηγόρος της πόλης μας, με το ποινικό αρκετά χρόνια, με πολλές τέτοιες περιπτώσεις και υποθέσεις, η εμπειρία του έχει νόημα, έχει αξία. Να πω δύο πράγματα πριν πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί θα αλλάξουμε και τελείως κλίμα. Την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε. Να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε. Η φεμινιστική κίνηση Καλαμάτας καλεί να δείξουμε έμπρακτα ότι η πόλη μας δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Έχουμε την ευκαιρία να το δείξουμε και με αυτόν τον τρόπο, να το κάνουμε. Να το κάνουμε, γιατί πραγματικά δηλώνω ότι δεν μ' άρεσε καθόλου ως πολίτη, ως δημότη αυτής της πόλης, η εικόνα χθες του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μ' άρεσε καθόλου ότι όταν τέθηκε το θέμα των κοινωνικών δομών με αφορμή το τραγικό περιστατικό από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ακούστηκε έτσι το αμίμητο ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Ακούστηκε ότι δεν συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν ήταν στην μερίσια διάταξη, ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την πόλη, απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία, απασχολεί τον καθένα μας ξεχωριστά, όπως μας είπε και πριν ο κύριος Κατσάς. Δεν είναι υπόθεση του διπλανού διαμερίσματος, είναι υπόθεση όλων μας. Το Δημοτικό μας λοιπόν Συμβούλιο, αντί χθες να αφήσει όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, κατά την ταπεινή μου άποψη τουλάχιστον και άποψη αρκετών, έτσι και εδώ σταθμό και με τους οποίους συνδιαλέγουμε, ότι αντί έστω και στο επίπεδο του συμβολισμού να δοθεί ένα μήνυμα ότι αυτά δεν είναι ανεκτά στην πόλη της Καλαμάτας και ότι θα στηριχθούν τα παιδιά αυτής της οικογένειας με κάθε τρόπο, είδαμε έτσι μια αντιμετώπιση χθες. Μην αδικώ το Δημοτικό Συμβούλιο, μην αδικώ τους Δημοτικούς Συμβούλους, να το συγκεκριμενοποιήσω, από το Προεδρείο. Από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου θα έπρεπε να το φέρει το θέμα εκτός ημερησίας, με όποιο τρόπο υπάρχει και έχει δυνατότητα, να συζητηθεί και να εξαντληθεί. Και δεν κατανοώ, εξακολουθώ να μην κατανοώ, γιατί τόσο χαμηλός προϋπολογισμός για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτα. 2 εκατομμύρια το χρόνο για κοινωνικές υπηρεσίες, για το δίκτυο προστασίας των συνανθρώπων μας. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Όσο μισή ανάπλαση που βλέπουμε κάθε 3 μήνες να ξεφυτρώνει και μία. Έτσι. Όσο 5-6 πανηγύρια. Αυτά είναι 2 εκατομμύρια. Τα οποία τόσο κοστολογούμε την υποστήριξη που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση προς τον κοινωνικό ιστό.

0: να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε και τελείως κλίμα, όσο και αν είναι αυτό εύκολο, όπως ακολουθούμε και εμείς την καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα, όπως έτσι και η ίδια μας η ζωή, τα έχει όλα. Λοιπόν, το διήμερο που έρχεται αναμένονται αρκετά σημαντικές ανακοινώσεις, ίσως και εξελίξεις, για ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια το συζητάμε έντονα. Το ζήτημα της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Το τι ακριβώς θα γίνει και από επίπεδο εκδηλώσεων, αλλά και συνολικά για το θέμα της κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, τις πιθανότητες επαναλειτουργίας και όλα αυτά, θα κάνουμε, και έχω τη χαρά για το ότι θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας. Θα μας πει και γι' αυτό πώς η συγκεκριμένη προσπάθεια έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η αρχιτέκτονας, η κυρία Ειρήνη Φρεζάδου, την οποία ξανά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Φρεζάδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Στην προηγούμενη συνομιλία μας είχατε δεσμευτεί ότι θα τα πούμε και από κοντά, ότι θα επισκεφτείτε την περιοχή. Και το κάνατε, ναι, πράξη. Οφείλω να το πω. Έτσι, οφείλω να το πω. Λοιπόν, Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία, σας γνωρίσαμε και είδαμε τη δράση σας τότε με το θέμα του σχεδιαζόμενου ποδηλατόδρομου στο σιδηροδρομικό δίκτυο κτλ. Ευτυχώς φαίνεται να έχει περάσει αυτό, να το αποφύγαμε αυτό. Και τώρα λοιπόν μας ενημερώνεται ότι το Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται μια σειρά δράσεων εδώ στην περιοχή μας και μας φέρνετε και πολύ σημαντικά νέα. Για να τα πάμε από την αρχή λοιπόν. Καταρχάς, για τη δράση σας, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο εδώ στη Μεσσηνία?
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το Σάββατο και την Κυριακή είναι οι δράσεις μας. Το Σάββατο 6 Ιουνίου, το Σάββατο που μας έρχεται, θα περπατήσουμε, όσοι φίλοι του τρένου θέλουν, να έρθουν 11 η ώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό Δεσίλα Μεσσηνίας, για να περπατήσουμε από το Δεσίλα στο Διαβολίτσι πάνω στις γραμμές του τρένου. Είναι μια συμβολική κίνηση και όχι μόνο, για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για τη σημασία της επαναλειτουργίας του τρένου στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην περιοχή σας, που είσαστε από κάθε άποψη πάρα πολύ όριμοι και έτοιμοι γι' αυτό.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είναι η γραμμή σε άψογη κατάσταση στις περισσότερα κομμάτια της γραμμής. Θέλει μόνο καθαρισμούς και να πούμε βέβαια, είστε πολύ σεμνός για να το πείτε εσείς αυτό, θα το πω εγώ γιατί το έμαθα, μου το ψιθύρισε ένα πουλάκι, ότι είσαστε από τους βασικούς εθελοντές, κύριε Μαραβά, για τον καθαρισμό της γραμμής, τον εθελοντικό καθαρισμό της γραμμής.
0: Θα σας διαψεύσω δημόσια. Ούτε από τους βασικούς, ούτε καν από τους εθελοντές. Την προσπάθεια όλη την τρέχει η ομάδα εκεί με τους φίλους του σιδηροδρόμου, εδώ, ο σύλλογος μάλλον, με τους φίλους του Ηλίας Ντέβης και τα λοιπά. Εμείς κοιτάμε, παρατηρούμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα.
1: Το Σάββατο λοιπόν...
0: Πάντως όντως η γραμμή, και καλά κάνει και το επισημαίνετε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σας το λέω γιατί σε παλιότερο ρεπορτάζ της ΕΡΤ το είχαμε διαπιστώσει κάνοντας από τη σκάλα, και να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο το Χάρη, ο οποίος θα είναι και αυτό στην εκδήλωση μεθαύριο, είμαι σίγουρος. Μέχρι και το Διαβολίτσι, κάνοντας ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, είχαμε διαπιστώσει ότι όντως η γραμμή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η σταθμή είναι στο κακό του στο χάλι. Αλλά ναι, θα πάμε και εκεί. Λοιπόν,
1: η γραμμή έχει ανακοινωθεί το 2010. 130 εκατομμύρια ευρώ εδόθησαν από εθνικούς πόρους και κοινοτικά κονδύλια για το τμήμα Κόρινθος Καλαμάτα. Είναι λοιπόν σε άψογη κατάσταση, με εξαίρεση κάποια τοπικά προβλήματα, τα οποία φυσικά και μπορούν να λυθούν. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε το Σάββατο. Θα περπατήσουμε από το Δεσίλα στο Διαβολίτσι και μαζί με την ιστορικό την κυρία Μαρία Ευθυμίου, της οποίας ιδέα δική της είναι αυτή η εξόρμηση, θα συνοδεύσει την εκδρομή η διακεκριμένη ιστορικός μας, και την Κυριακή 1 η ώρα Σας περιμένουμε όλους τους φίλους του τρένου, όλους τους πολίτες της Καλαμάτας που θέλουν να ξανασφυρίξει το τρένο στην περιοχή σας και στην Πελοπόννησο. 1 η ώρα σας περιμένουμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας, όπου θα σας ανακοινώσουμε επιτέλους πολύ ευχάριστα και σημαντικά νέα για την επαναλειτουργία του τρένου.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Και τώρα μην μας το κάνετε αυτό, κυρία Πρεζά.
1: Λοιπόν. Θέλουμε να έρθουν όλοι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Γιατί είναι όπως όταν αναγγέλεις μια ταινία, δεν λες την υπόθεση της ταινίας.
0: Σωστό, λοιπόν, σωστό. Δώστε μας ένα τρέιλερ τουλάχιστον. Δώστε μας ένα τρέιλερ. Ή μάλλον να σας ζητήσω μια χάρη. Να σας ζητήσω μια χάρη. Για να έχουμε και περισσότερο χρόνο να κάνουμε και συνολικότερη κουβέντα για αυτό το ζήτημα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να μην μας διακόψει το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Και αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά, σε 3-4 λεπτά, να επιστρέψουμε πάλι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Φιζάδου. Λοιπόν, οπότε δεν σας χαιρετώ, γιατί η ώρα έφτασε 9. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αυτό το οποίο θα έχω ως βασικό ερώτημα στην κυρία Πρεζάδου, αν με αυτές τις συνθήκες εδώ στην περιοχή μας, και θα πούμε και αναλυτικότερα ποιες είναι οι συνθήκες εδώ στην περιοχή μας, αλλά και τις γενικότερες συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας με το σιδηροδρομικό δίκτυο και γενικά με τους σιδηρόδρομους, υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει ελπίδα να ξαναδούμε το τρένο εδώ στην περιοχή μας να σφυρίζει, όπως είπε και η κυρία Φερζάτου. Ανυπομονώ πολύ να ακούσω την τοποθέτησή της. Οπότε σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεΐκου, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο, που εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Λοιπόν, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε. Μην εκπλαγείτε όσο ένοιξα τώρα τους δέκτες σας. Να ενημερώσω ότι συνεχίζουμε την πρωινή μας παρέα. Και να ενημερώσω επίσης ότι μιλάμε για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο εδώ στη Μεσσηνία η Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία για την Επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου. Εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Δεσίλα το Σάββατο, στο σταθμό της, το σιδηροδρομικό εκεί και στο σταθμό της Καλαμάτας την Κυριακή, το μεσημέρι, και εκδηλώσεις οι οποίες θα συνοδευτούν με πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου εδώ στην περιοχή μας. Μέλος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η κυρία Φρεζάδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και ξεκινάμε ή μάλλον συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε αφήσει το ζήτημα. Μας είχατε πει λοιπόν, κυρία Φρεζάδου, ότι κομίζεται, φέρνετε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις για εξελίξεις που αφορούν το σιδηρόδρομο στην περιοχή μας. Σας ακούμε.
1: Ναι, ακριβώς κύριε Μαραβά. Μετά από 10 χρόνια που αγωνιζόμαστε για την επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο, ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια η πρωτοβουλία από τον φιλέλληνα καθηγητή που ετεχάζει ρήχη στο Πολυτεχνείο ετεχάζει ρήχη, τον κύριο Μπάντσολ. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι συντονίστρια της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας. Πλέον οι φορείς που συμμετέχουν είναι η Ελβετική Πρεσβεία, ο καθηγητής ομότιμος πλέον του ΕΤΕΧΑ, ο κύριος Σόλ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού που είμαι στο Διοικητικό του Συμβούλιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πολλοί ακόμα άλλοι Ελβετοί και Έλληνες εμπειρογνώμονες και σιδηροδρομικοί, μεταξύ αυτών ο κορυφαίος σιδηροδρομικός εμπειρογνώμονας, ο κύριος Hans Petevec, που έχει μελετήσει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ του κόσμου, νομίζω, ή της Ευρώπης τουλάχιστον, της Ευρώπης, το Σαν Γκότατ. Όλη λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία, αγωνιζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, πριν από 10 χρόνια ξεκινήσαμε, για την επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο. Επιτέλους μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι ορατή η στιγμή που θα πάμε στο σταθμό και θα επιβιβαστούμε όχι για μία πιλωτική διαδρομή, αλλά για μία κανονική, επιβατική και τουριστική, γιατί εμείς προτείνουμε μεικτή χρήση για το σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου και βεβαίως και της περιοχής σας, για μία, να την επιβαστούμε σε μία αμαξοστοιχεία και να πούμε ότι ξεκινάει πλέον πάλι το τρένο.
0: Για επαναλειτουργία.
1: Μάλιστα. Επαναλειτουργία, μάλιστα.
0: Να τη βόμβα σήμερα. Να τη βόμβα. Σήμερα μας ήρθε. Και εκτός εκπομπής κιόλας, λοιπόν, τουλάχιστον της δικής μου. Αστείευομαι. Μισό λεπτό. Αυτό προϋποθέτει μια σειρά από πάρα πολλά βήματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, σε ποιο στάδιο είμαστε.
1: Ακριβώς. Εμείς, η Επιστημονική Επιτροπή, την οποία συντονίζω, είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στην απαραίτητη μελέτη σκοπιμότητας που θα συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο, business plan, με την οποία θα δοθούν οι κατευθύνσεις πώς πρέπει αυτή η γραμμή να επαναλειτουργήσει για να είναι από όλες τις απόψεις βιώσιμη και οικονομικά, για να μην ξαναέχουμε αυτό το θλιβερά φαινόμενο του να απαξιωθεί σταδιακά ο σιδηρόδρομος και να ξανακλείσει. Πρέπει να γίνει αυτή τη φορά, πρέπει να γίνει σωστά. Αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία, παγκοσμίως κορυφαίοι, είναι οι Ελβετοί. Είναι το μισό κομμάτι της ομάδας μας. Αυτοί λοιπόν εξασφαλίζουν, είναι η εγγύηση για μας, ότι εφόσον βεβαίως θα γίνουν τα πράγματα όπως εμείς θα τα προτείνουμε.
0: Άρα προχωράτε στη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας business plan.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, μπορούμε να δώσουμε μερικές λεπτομέρειες.
1: Όχι.
0: Άρα ξεκινά λοιπόν αυτό, το οποίο βεβαίως και απαιτεί και κάποιο χρόνο, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν έχει καμία σημασία μπροστά στα 20 χρόνια που είναι ο σιδηρόδρομος κλειστός και σκουριάζει.
0: Να ρωτήσω αν αφορά συνολικά το δίκτυο στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένες γραμμές, έχουμε λεπτομέρειες τέτοιες ή μπορούμε να πούμε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Ναι, βεβαίως μπορούμε να πούμε. Είναι δύο, γιατί μιλάμε βεβαίως για σταδιακή επαναλειτουργία του τρένου, για να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, σταθερά βήματα και να μην έχουμε πίσω μπρος και πίσω γυρίσματα. Το πρώτο στάδιο λοιπόν επαναλειτουργίας, η μελέτη μας θα προτείνει να είναι το τμήμα Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτση, αυτό είναι αυτό που αφορά την περιοχή σας, και Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Γιατί διαλέξαμε αυτά τα δύο τμήματα, τα οποία δεν συνδέονται και μεταξύ τους ακόμη, αλλά θα συνδεθούν αργότερα. Διότι παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από επιβατική μεταξύ τους ακόμη, αλλά θα συνδεθούν αργότερα. Διότι παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από επιβατική

0: αξιόπιστα και φιλοπεριβαλλοντικά. Το κορυφαίο σε αυτά είναι ο σιδηρόδρομος. Αυτά λοιπόν τα δύο τμήματα, το Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσι και το Κόρινθος Άργος Ναύπλαιο, είναι τα πρώτα τμήματα που εξετάζονται για επαναλειτουργία.
1: Μάλιστα. Πραγματικά το ακούω και αδυνατό να πιστέψω ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το σιδηρόδρομο.
0: Ναι, θα το ακούσετε βέβαια συγκεκριμένα, γιατί δεν μπορώ, όπως σας είπα, δεν μπορώ να σας πω.
1: Καθίστε, καθίστε, έχω πολλά ερωτήματα. Τώρα ανοίξαμε.
0: Έχουμε
1: κουβέντα. Λοιπόν, καταρχάς, ένα-ένα. Είπατε το δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να το υποστηρίξει. Συμφωνώ.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος.
1: Έχουμε όμως το εξής τώρα. Η δημιουργία του νέου αυτοκινητόδρομου από την Καλαμάτα στην Πύλο και στη Μεθόνη είναι σε εξέλιξη. Ένας κόμβος περνάει πάνω από τις γραμμές. Έχει αφαιρεθεί και ένα τμήμα προσωρινά. Ελπίζουμε να ξαναμπεί και ελπίζουμε να ξαναμπεί και γρήγορα στη θέση του το τμήμα αυτό των γραμμών που έχει αφαιρεθεί. Αλλά δημιουργεί αυτό κάποιο θέμα? Έχει εξεταστεί δηλαδή, έχει διερευνηθεί?
0: Αυτό θα είναι μέρος της μελέτης που θα γίνει, που θα εκπονηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς αυτά τα δύο δεν θα εμποδίζουν το ένα το άλλο. Δηλαδή συγκεκριμένα ο αυτοκινητόδρομος τον προϋφιστάμενο σιδηρόδρομο, γιατί έτσι έγινε. Ο σιδηρόδρομος προϋφίσταται και δυστυχώς η μελέτη του αυτοκινητοδρόμου, επειδή προφανώς όλοι θεωρούσαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι νεκρός, αγνόησαν την υφιστάμενη γραμμή. Τώρα όμως που ο σιδηρόδρομος ζωντανεύει και ζωντάνεψε, δεν πρέπει να ενοχλεί η μία χάραξη την άλλη, οπότε αυτό θα είναι τμήμα της μελέτης.
1: Θα το δούμε. Αντιμετωπίζεται πάντως. Δεν είναι μία αναστρέψιμο κάτι εκεί. Λοιπόν, αυτό ως πρώτο.
0: Ναι, θα τα αντιμετωπίσουμε.
1: Δεύτερον, κύριε Φρεζάδου, πριν από λίγους μήνες, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, είχε δηλώσει ότι δεν είναι στις προβλέψεις του Υπουργείου, δεν είναι στα άμεσα σχέδια. Έχουμε πολύ σημαντικότερα και μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα, και είναι αλήθεια αυτό, με το σιδηροδρομικό δίκτυο, δεν κοιτάμε σε αυτές τις περιοχές. Με αυτό τώρα τι κάνουμε? Άλλαξε κάτι?
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι από αυτά που θα σας ανακοινώσουμε την Κυριακή, αλλά εγώ πρέπει να σας πω κάτι. Ό,τι άλλαξε, που θα το μάθετε την Κυριακή το τι άλλαξε, στη μία η ώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας, οφείλεται σε όλη η κινητοποίηση που έχει κάνει η κοινωνία των πολιτών. Εσείς στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία, με εσάς, με τον κύριο Ντέβις, αρχηγό της τρομερής αυτής προσπάθειας, εμείς από την κοινωνία των πολιτών, από την Αθήνα, από την Επιστημονική Πρωτοβουλία και την Ελληνική Εταιρεία, όλοι οι πολίτες και οι φορείς οι οποίοι συνεχώς υπενθυμίζουν ότι θέλουν το τρένο. Ένας πολιτικός έξυπνος και πολιτικός που ακούει την κοινωνία δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις φωνές. Όταν δυναμώνουν οι φωνές μπορεί να αλλάξουν και τα σχέδια των πολιτικών. Εμείς λοιπόν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.
1: Αναμένω την Κυριακή. Σεβόμενος ότι θέλετε
0: Κυριακή,
1: να γίνουν εκεί
0: βεβαίως,
1: οι τελικές ανακοινώσεις και οι διευκρινήσεις.
0: Ακριβώς. Θα ακούσετε τι καινούργια έχουμε να σας πούμε και από αυτό.
1: Τώρα, σε μία γενικότερη ερώτηση, αλλά πολύ ουσιαστική και για μας. Σε μία χώρα που παλεύει να κρατήσει σε λειτουργία και να τοποθετήσει εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω φέτος το καλοκαίρι φαίνεται να ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συστημάτων ασφαλείας. Σε δύο γραμμές που έχουμε όλες και όλες. Δηλαδή, σαν χώρα έχουμε δύο γραμμές σιδηροδρόμων και δεν μπορέσαμε όλα αυτά τα χρόνια να τις κάνουμε να λειτουργούν σωστά. Και το πληρώσαμε δυστυχώς, το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, για το σιδηρόδρομο της χώρας, με το τραγικό ατύχημα των Ντεμπών, με όλη αυτή τη δυσπιστία που εκφράζεται προς το μέσο αυτό, με όλο τέλος πάντων αυτό που έχει στηθεί. Πόσο εύκολη, πόσο ρεαλιστική, να το πω έτσι, είναι μια τέτοια προσπάθεια?
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αναστροφή της δυσπιστίας των πολιτών προς το σιδηρό.

0: δρόμο και γι' αυτό ακριβώς είναι η κατάλληλη στιγμή, με πολύ μαύρο τρόπο έγινε η στιγμή κατάλληλη. Γιατί? Διότι όταν μια ευρωπαϊκή χώρα έχει απαξιώσει πλήρως το σιδηρόδρομο και έρχεται μια επιστημονική πρωτοβουλία με τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες να εγγυώνται ότι όλα θα γίνουν σωστά. Ξαναλέω, όλα αυτά έχουν το ερωτηματικό ότι έτσι όπως ξεκινήσαμε και βαδίζουμε μέχρι στιγμής, έτσι θα συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες. Αυτό που δεν γνωρίζετε ίσως είναι ότι έχει ζητηθεί από τον Ελβετό πρέσβη, τον τρομερό φιλέλληνα κύριο Στέφαν Έστερμαν, να μεσολαβήσει οι Ελβετοί να είναι, λειτουργήσουν ως εμπειρογνώμονες για το συνολικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Ανταποκρίθηκαν θετικά. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έχει, πώς έχει προχωρήσει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι η εγγύησή μας για μας, ότι οι κορυφαίοι Ελβετοί εμπειρογνώμονες στα σιδηροδρομικά θα είναι το μάτι του Άργους και οι συντονιστές, μαζί με όλους μας βεβαίως, οι συντονιστές αυτής της πρωτοβουλίας, πρέπει τώρα να έχουμε αξιόπιστο σιδηρόδρομο. Και εάν τα πράγματα πάνε έτσι όπως φαίνεται ότι θα πάνε, θα τον έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να αγνοηθεί η Πελοπόννησος. Δεν μπορεί να επικεντρωνόμαστε μόνο σε μία γραμμή το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Διότι η Πελοπόννησος έχει να προσφέρει τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλη με την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια της χώρας και με πάρα πολύ μεγάλο εκλογικό κοινό. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όταν λοιπόν ο κόσμος της Πελοποννήσου είναι διατεθειμένος να κινείται με το τρένο, οι τουρίστες που θα έρχονται, αντί να νοικιάζουν δύο ταχύ στο Ελβενιζέλος, θα παίρνουν τον προαστιακό, θα κατεβαίνουν στην Κόρυθο και στην ίδια αποβάθρα, ευτυχώς, υπάρχει η πρόβλεψη ότι στην ίδια αποβάθρα που φτάνει ο προαστιακός από την Αθήνα μπορεί να μπει κανείς και να ξεκινήσει τη διαδρομή με το τρένο, το μετρικό τρένο της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Όταν λοιπόν όλα αυτά είναι στο τραπέζι με νούμερα πλέον μετά τη μελέτη μας και εφόσον η γραμμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση γιατί είναι ανακαινισμένη σχετικά πρόσφατα, είναι πολύ ρεαλιστικό και είναι, θα έλεγα, ηλίου φαϊνότερον ότι αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα στις υποδομές της επένδυση των υποδομών αυτής της χώρας.
1: Ευχή όλων μας, θα προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό, ιδιαίτερα τώρα που ζούμε όλο αυτό το σκηνικό με τα ακριβά καύσιμα, το, το μεταφορικό έργο το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει το τρένο, που εκεί δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι το κρίσιμο εκεί οι ώρες ταξιδιού, το κρίσιμο είναι η οικονομία, η μεταφορά των εμπορευμάτων. Φανταζόμαστε πόσο θα μπορούσε να συμβάλλει συνολικά στην περιοχή, στην τσέπη του καθενός. Μακάρι να έχουμε εξέλιξη. Είναι τόσα που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά απ' την άλλη τώρα ξεκινάμε και ίσως θα ήταν σημαντικότερο να σας ρωτήσω για αυτό, για το ξεκίνημα δηλαδή. Περιμένουμε βεβαίως και τις ανακοινώσεις, αλλά
0: Θέλω να προσθέσω κάτι για τον ποδηλατόδρομο.
1: Ναι.
0: Διότι έχει γίνει πολύ μεγάλη, αν μου επιτρέπετε να...
1: Για το σχέδιο αυτό λέτε του...
0: Αν μου δίνετε ένα λεπτό. Ναι. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η ακατανόητη ιδέα του να μετατρέψει κανείς μια εθνική υποδομή, η αξία της οποίας έχει αποτεμηθεί από τους Ελβετούς εμπειρογνώμονες σε 5,5 με 6 δισεκατομμύρια δραχμές. Ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου για να ξανακατασκευαστεί σήμερα θα χρειαζόμασταν 6 δις. Αυτή λοιπόν η υποδομή θα ήταν τελείως παράλογο να μετατραπεί σε ποδηλατόδρομο όπως είχε προταθεί. Εμείς όμως αυτό που σίγουρα θα κάνουμε στη μελέτη είναι σε συνδυασμό με το τρένο να προβλέψουμε και να σχεδιάσουμε ποδηλατόδρομους. Αυτό στην Ευρώπη πάει μαζί. Το τρένο και το ποδήλατο πάνε πάντα μαζί. Άρα λοιπόν οι φίλοι του ποδηλάτου έχουν μόνο να χαρούν, διότι η ορεινή ποδηλασία γιατί δεν μιλάμε για αστική ποδηλασία, μιλάμε για ορεινή ποδηλασία. Αυτή ήταν η πρόταση. Να παίρνει κανείς το ποδήλατό του από την Κόρινθο και να ανεβαίνει στα Κατσάβραχα και να ποδηλατεί από την Κόρινθο μέχρι την Καλαμάτα. Που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ούτε το 0,01% του πληθυσμού δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό λοιπόν θα γίνει ο συνδυασμός τρένου και ποδηλάτου σε κάθε σημαντικό σταθμό σιδηροδρομικό. Θα προταθούν σημαντικές και όμορφες ποδηλατικές διαδρομές που θα συνδέουν τα αξιοθέατα της περιοχής.
1: Ναι, γιατί στο εξωτερικό αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του τρένου, ότι μπορείς να πάρεις και το ποδήλατό σου μαζί.
0: Και
1: να σταματήσεις στο σταθμό και να συνεχίσεις τις δουλειές σου, τη διαδρομή σου με το ποδήλατο και να επιστρέψεις πάλι σπίτι σου με τέτοιο τρόπο. Χαίρομαι που ακούω και αυτές τις πτυχές και αυτές τις πινελιές. Μία ακόμα ερώτηση, ελπίζω να είναι τελευταία, κυρία Φρεζάδου, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το πλαίσιο στη χώρα μας, χρειάζεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον, χρειάζεται εμπορικό ενδιαφέρον. Δηλαδή και η δική σας η πρόταση να έρθει και να δείξει ότι είναι βιώσιμο και να δείξει ότι υπάρχουν προοπτικές και να δείξει ότι το κόστος δεν είναι ανυπέρβλητο να ξεκινήσει ο σιδηρόδρομος. Δυστυχώς δεν προσδοκώ, αν και θα το ήθελα, να λειτουργήσει από το ίδιο το Υπουργείο, από το ίδιο το κράτος. Το πλαίσιο πλέον είναι τέτοιο που απαιτεί κάποιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Εκεί έχουμε κάποια ενημέρωση, έχουμε κάποια εξέλιξη.
0: Ναι, έχουν γίνει συζητήσεις με μια πολύ σημαντική εταιρεία, η οποία μας δήλωσε ότι για την Δυτική και Νότια Πελοπόννησο το μεθεπόμενο της βήμα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στο όποιο σχήμα. Έχουν ήδη γίνει συζητήσεις και γνωρίζουμε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Να σας πω, κύριε Μαρκά, ότι
1: θα σας καλούμε πιο συχνά. Θα σας καλούμε πολύ πιο συχνά. Λοιπόν,
0: με χαρά. Να σας πω.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι η μελέτη αυτή την οποία σκοπεύετε να τρέξετε μαζί με το business plan ήρθε και κούμποσε, που λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ας μην αποκλείουμε το δημόσιο τελείως. Γιατί? Διότι ο σιδηρόδρομος είναι μια υπηρεσία προς τους πολίτες. Κάθε δημόσιο μέσο μεταφοράς, το τρόλι, ο σιδηρόδρομος, τα λεωφορεία, δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά, έτσι, τα κτέλ, μιλάμε για τα λεωφορεία, τα αστικά, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, είναι η υπηρεσία του δημοσίου, του κράτους προς τους πολίτες.
1: Προφανώς. Τι και μακάρι, δεν ξέρω αν εκλήφθηκε διαφορετικά, μακάρι να είχαμε το δημόσιο να διατηρεί κάποιες γραμμές, να διατηρεί κάποια αυτά και
0: Να σας πω,
1: όχι όλο αυτό που έχουμε τώρα.
0: Υπάρχει κάποιο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο. Αυτό τι σημαίνει? Σε όλο τον κόσμο οι σιδηρόδρομοι, όπως δίνει χρήματα το δημόσιο για τη συντήρηση των σχολείων, των νοσοκομείων, των αυτοκινητοδρόμων, μην ξεχνάμε τι τρομερά ποσά ξοδεύονται για τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων, παρότι τα διόδια σπράττονται από άλλους. Έτσι λοιπόν, οπωσδήποτε θα υπάρχει ετήσιο κονδύλι το οποίο θα ξοδεύεται και για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε και επιβατικό έργο και τουριστική χρήση και τα δύο, πρέπει να έχουμε μέσα το δημόσιο με κάποιο σχήμα. Ας πούμε στην Ελβετία, που για μας το πρότυπο λειτουργίας, η σιδηροδρομική εταιρεία που έχουμε σαν πρότυπο και μοιάζουν πολύ τα χαρακτηριστικά και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και το δίκτυο της Ελβετίας της Νοτιοανατολικής, η Raetian Railways, οι ρετορωμάνικες σιδηροδρομικές γραμμές, Raetische Bahn στα γερμανικά. Αυτοί λοιπόν έχουν ένα σχήμα ιδιώτης, καντόνι και δήμος. Εμείς θα μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν το έχουμε προτείνει, γιατί αυτό και αυτό θα βγει από τη μελέτη σκοπιμότητας και το business plan, θα είναι αποτέλεσμα αυτού, αυτής της μελέτης, θα μπορούσαμε να φανταστούμε, λέω μία πρόταση, να συμμετέχουν η Δήμη, η Περιφέρεια και οι επενδυτές. ένα τριπλό σχήμα, το οποίο θα πρέπει βεβαίως να λειτουργήσει με έναν υποδειγματικό τρόπο. Και αυτό θα είναι μέρος της μελέτης.
1: Η κουβέντα τώρα ξεκινά, κυρία
0: Ναι,
1: Φρεζά.
0: βεβαίως.
1: Πραγματικά και είναι και τα μηνύματα αρκετά που έχω και αυτά τα οποία ως προτάσεις, σκέψεις έχουν ζυμωθεί εδώ τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλω να συζητήσουμε. Θα διακόψουμε όμως εδώ, με το καλό να ορίσετε.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε.
1: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας αυτή. Και γρήγορα και άρτια βεβαίως να προκύψει κάτι για το οποίο μετά θα αφιερώσουμε και ολόκληρες εκπομπές. Να προκύψει δηλαδή αυτή η προσέγγιση δική σας, η πρότασή σας, το business plan ή η μελέτη σκοπιμότητας, όπως την πούμε, για να έχουμε και πολύ περισσότερα να συζητήσουμε επάνω εκεί. Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: με το καλό να έρθετε, να επαναλάβω εγώ ότι με τη βοήθειά σας, αν δεν θυμάμαι κάτι σωστά, το Σάββατο το πρωί στο Δεσίλα, 11 η ώρα, να πούμε και κάτι για το χωριό αυτό. Έχει μια εξαιρετική ομάδα νέων εκεί.
0: Ναι, να το πούμε και το ξέχασα και ευχαριστώ που μου το θυμίζετε. Ήταν μεγάλη παράληψη ότι ξέχασα να το πω. Ο Ηρώπανο, ο πολιτιστικός σύλλογος Αγαπάμε Δεσίλα, βραβεύτηκε με το αργυρό βραβείο της Europa Nostra, ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό βραβείο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Μπράβο στα παιδιά, το αξίζουν.
0: Ακριβώς για την συμβολή που έχουν κάνει και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κοινωνικής συνοχής και φυσιογνωμίας του χωριού τους και για την συμβολή τους στην επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο. Ο Μάριος Γκρόγκος και η ομάδα του έχουν βραβευτεί τον Απρίλιο στο Ευρωπαϊκό, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ήταν μια πολύ σημαντική βράβευση και σε συνέχεια αυτού πάμε να τιμήσουμε το χωριό, να γνωρίσουμε το χωριό και μαζί με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς νέους και λιγότερο νέους να περπατήσουμε για να δηλώσουμε ότι είμαστε παρόντες και ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ξανασφυρίξει το τρένο.
1: Θα είναι πάνω στις γραμμές, μέχρι το Διαβολίτσι.
0: Πάνω στις γραμμές.
1: Ωραία, ωραία. Και την Κυριακή,
0: ναι,
1: μία η ώρα, εδώ λίγο, στο σταθμό.
0: Ακριβώς, για να εκεί θα ανακοινώσουμε και τα σημαντικά νέα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μιλήσει.
1: Πώς θα φτάσετε στο σταθμό?
0: Συγγνώμη, τι λέτε.
1: Στο σταθμό, λέω, πώς θα φτάσετε, γιατί έχει και πολλή κίνηση εκείνη την ώρα στην πόλη.
0: Ναι, έχει μισθώσει.
1: Θα έρθετε με το τρένο. Εντάξει, θα το
0: έχει μισθώσει, ναι, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου ένα τρένο για τους δημοσιογράφους και τους επισκέπτες στην ομάδα. Θα έρθουμε με το τρένο. Συμβολικά δηλαδή και ουσιαστικά θα φέρουμε το τρένο στην Καλαβάτα.
1: Ωραία, ωραία. Εύχομαι να είναι το πρώτο από τα δρομολόγια που με την δική σας παρέμβαση και την πρωτοβουλία να τα δούμε να αναβιώνουν, να υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας.
0: Βέβαια.
1: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, με το καλό να ορίσετε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την κουβέντα, κύριε Φρεζά.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαραβά. Καλώς να συναντηθούμε στην ωραία σας πόλη. Να είστε καλά.
1: Η κυρία Ειρήνη Φρεζάδου, αρχιτέκτονας, μέλος, αρχιτεκτόνισσα, μέλος της πρωτοβουλίας της Ελληνοελβετικής για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου και μας ενημέρωσε για το ότι μια δεκαετή προσπάθεια φαίνεται ότι μπαίνει πάνω πλέον σε ράγες με μια σειρά από βήματα να έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται, βήματα τα οποία έχουν ως σκοπό να οδηγήσουν στην επαναλειτουργία του τρένου. Κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Έτσι. Και επειδή δεν θέλω ο σιδηρόδρομος να γίνει σαν τα υδροπλάνα, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας διαβεβαίωσε και η κυρία Φρεζάδου και παρακολουθώντας και το θέμα βλέπω ότι γίνονται πολύ αργά και προσεκτικά βήματα για ένα τέτοιο σημαντικό και κρίσιμο θέμα. Λοιπόν, αναμένουμε το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε και την Δευτέρα αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Αύριο 8 και 4 κοντά σας, εδώ από την ΕΡΤ Καλαμάτας πάντα. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση εδώ στο σταθμό μας.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
6: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
8: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
7: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
8: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
7: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
8: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
7: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
9: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
10: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
11: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές. 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σήμερα απολογείται στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο 49χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του Βασιλικής, η οποία μαχαιρώθηκε ανηλαιώς από τον ίδιο νωρίς τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στο διαμέρισμά τους, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 49χρονος που έχει αναπτύξει το υπερασπιστικό αφήγημα πως δέχθηκε πρώτα αυτός επίθεση από τη σύζυγό του τη μοιραία νύχτα, οδηγείται ξανά στα δικαστήρια μετά την προθεσμία που έλαβε την Τρίτη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στο μεταξύ, σε κλίμα οδύνης και βαθιά συγκίνησης τελέστηκε χθες αργά το απόγευμα η κηδεία της Βασιλικής, στη διάρκεια της οποίας εκφωνήθηκαν επικίδοι από εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του 21ου Δημοτικού Σχολείου και από εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων του ίδιου σχολείου, μαθήτριες του οποίου είναι τα δύο ανήλικα κοριτσάκια της οικογένειας 6 και 10 ετών που βρίσκονταν και αυτά στο διαμέρισμα τη νύχτα της δολοφονίας. Τα κορίτσια φιλοξενούνται υπό ψυχολογική υποστήριξη από την πρώτη στιγμή στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ εκ μέρους του Μητροπολίτη Μεσσηνίας έγινε γνωστό πως η τοπική εκκλησία θα είναι αρρωγός σε οτιδήποτε χρειαστούν. Μετά την νεκρόσιμη ακολουθία και την ταφή χθες, συλλογικότητες διοργάνωσαν συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας. Εκεί έριξαν συμβολικά κόκκινο χρώμα στο συντριβάνι εις μνήμην της Βασιλικής. Πεζοπορία στη γραμμή του τρένου από το Δεσίλα έως το Διαβολίτσι της Άνω Μεσσηνίας και ενημερωτική εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων της Καλαμάτας είναι το πρόγραμμα της νέας διήμερης δράσης που διοργανώνει η Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην περιοχή μας και στην Πελοπόννησο γενικότερα. Η πεζοπορία στη γραμμή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και η ενημέρωση στην Καλαμάτα την Κυριακή. Στην Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία συμμετέχουν η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Ελβετική Πρεσβεία, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και Ελβετοί και Έλληνες εμπειρογνώμονες. Το Σάββατο η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Δεσίλα και οι πεζοπόροι μετά από 5,5 περίπου χιλιόμετρα θα φτάσουν στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διαβολιτσίου. Στο Δεσίλα θα γίνει ξενάγηση από τον πολιτιστικό σύλλογο Αγαπάμε Δεσίλα, ο οποίος βραβεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Delphi Economic Forum από την Europa Nostra με το αργυρό βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών Κώστας Καράς για την διασφάλιση απειλούμενης κληρονομιάς για το 2026, για την συνολική προσφορά στο χωριό Δεσίλα και για τη σημαντική συμβολή του στην προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Στο Διαβολίτσι και στην Καλαμάτα θα γίνουν συναντήσεις με τους εκπροσώπους τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων και την Κυριακή στη μία μετά το μεσημέρι στο χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Καλαμάτας οι διοργανωτές θα ενημερώσουν το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία του τρένου. Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόταση της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου η οποία και θα συμμετέχει στις δράσεις. Χρηματοδότηση 3.800.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Μεσσηνία αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής που συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Συγκεκριμένα εγκρίνονται 1 εκατομμύριο ευρώ για καθέναν από τους δήμους Καλαμάτας Τριφυλίας και Μεσσίνης και 800.000 για το Δήμο Ιχαλίας. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές, σύμφωνα με την απόφαση, θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση προβλημάτων σε κρίσιμες υποδομές, αλλά και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών και έχουν προκύψει από έντονα καιρικά φαινόμενα και τα πλήγματα που αυτά επέφεραν σε υποδομές. Την ικανοποίησή τους για τις εργασίες που υλοποιούνται στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας Πάρτης εκφράζουν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Ταϊγέτου με κοινή επιστολή τους, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης και επιτάχυνσης των παρεμβάσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Την κοινή αυτή παρέμβαση υπογράφουν ο πρόεδρος της κοινότητας Αλαγωνίας Γιώργος Καζάκος, ο πρόεδρος της Αρτεμισίας Παναγιώτης Διονυσόπουλος, ο Δημήτρης Μαραβάς, πρόεδρος της κοινότητας Καρβελίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Λαδά Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο Αριστίδης Βαρελάς από την Έδουσα και ο Ηλίας Λάζαρος, πρόεδρος της κοινότητας των Πηγών. Να περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας. Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσίνης η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τη λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων ύψους περίπου 650.000 ευρώ για την απαλωτρίωση στο οικοδομικό τετράγωνο 157, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στην πλατεία, στη συμβολή των οδών Καπετάν Κρόμπα και Τσούση. Με την απαλωτρίωση, ο Δήμος της Μεσίνης θα μπορέσει να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης, το οποίο προβλέπει τη διάνυξη δρόμου και τη δημιουργία χώρου πρασίνου. Στις θέσεις τους βρίσκονται από τη Δευτέρα όλοι οι ναυαγοσώστες βάσει του φετινού σχεδιασμού του Δήμου Καλαμάτας, που προβλέπει πλήρη ναυαγοσωστική παρουσία σε κρίσιμα σημεία της παραλιακής ζώνης της πόλης με στόχο την ασφάλεια των λουμένων. Ήδη ενεργοποιήθηκαν συνολικά 11 ναυαγοσημεία της παραλιακής ζώνης της πόλης με στόχο την ασφάλεια των λουμένων. Ήδη ενεργοποιήθηκαν συνολικά

0: τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, σε τέσσερις θέσεις όπου εγκαθίσταται και τα C-Track που τοποθετούνται τις επόμενες ημέρες για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Το 16ο Συνέδριο Υγείας με επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα για τον γιατρό και τον νοσηλευτή της πρώτης γραμμής πραγματοποιείται στην Καλαμάτα από αύριο έως και την Κυριακή στο ξενοδοχείο Horizon Blue. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου που έχει πανελλήνιο χαρακτήρα έχει προγραμματιστεί για τις 8 αύριο το απόγευμα, θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει με την κεντρική διάλεξη η εξέλιξη του υγειονομικού συστήματος υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών από τον αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα και μετά το μεσημέρι περισσότερο πυκνές, νοτιοανατολική άνεμη έως μέτρη και θερμοκρασία έως τους 28 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Καλός καιρός με λίγες μόνο νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς Κελσίου αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 16 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα, η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος.

0: Αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
1: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
0: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
1: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
0: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
1: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
2: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
3: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
4: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

Viva, viva.

0: Ηράκλειου 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πίθανη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Καντουλή και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι η τεχνική μας, με Γεώργιο Γαλανό και σήμερα στις μουσικές επιλογές, άπαντες με φυσική παρουσία, έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Και φυσικά το ξέρετε εδώ και αρκετό καιρό, αρκετή περίοδο που συμβαίνει, να μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Για τις συχνότητες που μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM είναι 107,2 και 104,4, ενώ η συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης στα FM είναι 101,5, σε μια συννεφιασμένη Τρίπολη με ένα αεράκι ελαφρύ, όχι και με πολύ ζέστη βέβαια, για τη σημερινή Πέμπτη 4 Ιουνίου. Δείχνει ότι ο καιρός θα βαρύνει και μπορεί να έχουμε και κάποια βροχούλα, ή μπορεί να το αποφύγουμε κιόλας, αλλά σήμερα δεν έχουμε καθόλου ήλιο από το ξεκίνημα της ημέρας. Θα δούμε πώς θα πάνε οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε εδώ όμως εμείς εδώ για να αναλύσουμε και να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς για την αθλητική επικαιρότητα, τα νέα του Αστέρα, που υπάρχουν νέα βέβαια, τα νέα της Καλαμάτας, και εκεί υπάρχουν εξελίξεις και στα μεταγραφικά αλλά και στις εργασίες που πρόκειται να γίνουν για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο εκεί, το στάδιο της Καλαμάτας στην παραλία. Έχουμε ειδήσεις, όπως είπα, και για τον Αστέρα Άκτορ, που έρχονται πρόσωπα για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας στη νέα σεζόν. Θα δούμε τι έγινε χθες στον πρώτο τελικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Greek Basketball League. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη σειρά των αγώνων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76. Υπάρχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που ήταν καλός και ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν όμως καλός όπως έπρεπε ο Παναθηναϊκός, θα το είχε κερδίσει το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός και σε ένα κακό παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο μάτς με 82-76 και έχει κάνει ήδη το 1-0. Η εθνική μας παίζει σήμερα 8 η ώρα το βράδυ ένα φιλικό στην Στοκχόλμη με την Σουηδία, η Σουηδία που θα βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο. Η Σουηδία λοιπόν αντίπαλος της εθνικής μας σήμερα 8 η ώρα το βράδυ, με κάλυψη ραδιοφωνική από την Νέρα Σπορ και τηλεοπτική από τον Αλφα, που έχει έτσι τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής και τα βλέπουμε στο κανάλι Αλφα για τηλεοπτικά. Θα παίξουμε και ένα ακόμη φιλικό σαν εθνική απέναντι στην Ιταλία εδώ στην Ελλάδα την Κυριακή. Θέλω να δω και κάποια άλλα πράγματα για τις ομάδες Super League 1, όπως την ΑΕΛ που ψάχνει για επενδυτή, ακούγονται ονόματα, θα εμφανιστούν τώρα διάφοροι άξαφνοι που δεν τους ξέρει κανείς, για να διαφημιστούν μέσω της ΑΕΛ, λέω εγώ. Έχουν αλλαγές και στον Πανετολικό με ανθρώπους που ήταν από το ξεκίνημα στη Super League 1 στην ομάδα του Αγρινίου να αποτελούν παρελθόν. Είναι εποχή για αλλαγές, σε όλες τις ομάδες γίνονται αλλαγές, διοικητικά πόστα, παίκτες, προπονητές και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου, που θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την αθλητική σας ενημέρωση.

Γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μάρθα για σήμερα 4 Ιουνίου, Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Η Μάρθα και η Μαρία είναι αδερφές του Λαζάρου. Και η Μάρθα γιορτάζει σήμερα. Οι αδερφές του Λαζάρου, η Μάρθα και η Μαρία, Γιώργο. Τι με κοιτάς? Αταμάν. Θα ξεκινήσουμε την αθλητική μας και αθλητική σας ενημέρωση με τον Αστέρα Άκτορ, όπως κάνουμε καθημερινά. Φαίνεται ότι μπαίνουν νέα πρόσωπα, όπως έχουμε Σάβα Τσαμπούρη και τους συνεργάτες στο σκάουτινγκ, όπου έχει φέρει μαζί του, περιμένουμε να ανακοινωθούν, για διευθυντής ποδοσφαίρου ο Σάβας Τσαμπούρης. Και μην ακούτε τους τίτλους, έτσι, η ουσία έχει σημασία και για τον Αστέρα Άκτορ και για όλες τις ομάδες. Η ουσία έχει σημασία, έχει ομοιοκαταληξία. Με Μπαράλες, από ό,τι φαίνεται, να ισχωρεί και να επιστρέφει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, να δούμε σε ποιο πόστο. Λογικά σε σύνδεση, το λέγαμε και χθες, ότι χρειάζεται ένα πρόσωπο για να ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Ένα άτομο που έχει περάσει, έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν σύλλογο και για το σεβασμό που μπορεί να εμπνέει και να βγάζει και στους αντιπάλους, στους διαιτητές και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μπαράλες περιμένει και συζητάει ώστε να επιστρέψει στον Αστέρα, και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει, πιστεύουμε όλοι. Και θα δούμε, μόλις είναι υπαρκτό το σενάριο, τι ρόλο και τι θέση θα έχει ο Χερόνιμος Μπαράλες στα δρόμενα του Αστέρα Άκτορ, που βέβαια ο σχεδιασμός συνεχίζεται χωρίς εμείς να γνωρίζουμε κάτι, αλλά μιλώντας και με ανθρώπους της ομάδας δεν μας είπαν κάτι συγκεκριμένο, αλλά ότι προγραμματίζει τη νέα χρονιά ο Αστέρας Άκτορ με τους ανθρώπους της για μεταγραφές, για ανανεώσεις, για το οργανόγραμμα, για το πώς θα είναι ισχυρός ο Αστέρας στη νέα χρονιά. Και όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε να αποτυπώνονται με πράξεις, αφού είπαμε και χθες ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Είμαστε 4 Ιουνίου, τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει προετοιμασία αρχές Ιούλη, και δεν είναι πολύ μεγάλο το περιθώριο. Ήδη έχουν φύγει οι παίκτες και ξεκουράζονται. Αυτοί βέβαια που έφυγαν ξέρουν, θα έχουν ενημερωθεί ότι συνεχίζουν. Κάποιοι που δεν έχουν ενημερωθεί πρέπει να συζητήσουν είτε οι ίδιοι είτε οι άνθρωποι τους με τη διοίκηση, και κάποιοι ξέρουν ότι δεν θα συνεχίσουν και δεν θα επιστρέψουν πάλι στην Τρίπολη. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν, και καθημερινά γίνονται συζητήσεις και φτιάχνουν τις καταστάσεις που πρέπει να συμβούν για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτά είναι τα νέα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Μπαράλες είναι είδηση της ημέρας, θα επιστρέψει σε κάποιο πόστο που δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά προφανές είναι ότι θα εμπλέκεται με τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση, και θα είναι ένας συνδετικός κρίκος. Με ποια ονομασία δεν μπορούμε να το πούμε εμείς, αυτή είναι η δική μας άποψη, και βλέποντας πως έχει κατάσταση. Αυτή είναι η είδηση που ξεχωρίζει και αναφέρουμε για τον Αστέρα Άκτορ.

Αυτά με τον Αστέρα Άκτορ. Ξαναλέω, είδηση της ημέρας είναι η επιστροφή Χερόνιμο Μπαράλες σε εύλογο χρονικό διάστημα και το πόστο που θα έχει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Το περιμένουμε όλοι να τον ξαναδούμε, το Χερόνιμο Μπαράλες, τον αρχή σκόρερ, έτσι, ο πρώτος στην ιστορία του Αστέρα Άκτορ με τα περισσότερα τέρματα, 59 γκολ. Δεν πρόκειται να βάλει ποτέ κανένας πάλι στον Αστέρα Άκτορ, ξεχάστε το αυτό. Πρέπει να μείνει εδώ, πρέπει να βάζει 3 χρόνια και να βάζει 20 γκολ το χρόνο. Μπορεί να γίνει αυτό, να μείνει ένας παίκτης 3 χρόνια, είτε Έλληνας είτε ξένος, και να βάζει 20 γκολ το χρόνο. Μπορεί να βρεθεί αυτός ο παίκτης, ή να μείνει κάποιος 5 χρόνια, ας πούμε, 5, 10, 50, να βάζει 10 το χρόνο. Και αυτό είναι δύσκολο, να βάζεις 10 γκολ το χρόνο και να είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα όπως είναι ο Αστέρας Άκτορ, της περιφέρειας εννοούμε. Γι' αυτό το ρεκόρ του Χερόνιμο Μπαράλες είναι ο κορυφαίος στην ιστορία και θα παραμείνει, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό. Και κλείνουμε με τα του Αστέρα Άκτορ, αν υπάρχει κάτι, ξαναλέμε, και για την προετοιμασία σας αναφέραμε, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιούλη θα ξεκινήσει με αγωνία, έχουμε πάντως ειδήσεις, το βλέπετε καθημερινά. Θα αρχίσουμε να αναφέρουμε και πρόσωπα παικτών που θα έρθουν, που θα συμφωνήσουν, που θα παραμείνουν, που θα φύγουν. Εδώ τα έχουμε όλα και θα σας τα μεταφέρουμε αναλυτικά. Η συντακτική ομάδα μας ενημέρωσε, που έχουμε εδώ, ότι υπάρχει απόφαση πρωτοβάθμια, δεν σας την πω ακόμα, ούτε θα την διαβάσω, σας αφήνω σε αγωνία, για το μέλλον του αγώνα ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτό, να ξέρετε. Αλλά δεν με λέμε ακόμα. Όταν φτάσουμε στη γάμα κατηγορία και τη Super League 2, θα πούμε. Τη διαβάζουμε την απόφαση, την είδαμε. Είναι η πρωτοβάθμια όμως, το ξαναλέω. Θα τα δούμε όλα αυτά.

Τώρα πλησιάζει 11.30, είναι 11.29 και κάποια δευτερόλεπτα. Μαρία, θα κάνουμε ένα μικρό break στα μισά, στο ακριβώς 11.30, και θα επιστρέψουμε. Δημήτρη, όχι Δημήτρη, Δημήτρη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Έχουμε ειδήσεις, σας το είπαμε, ότι μέσω του Αστέρα και τις εξελίξεις που τρέχουν στην ομάδα της Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ, θα έχουμε συνεχές ροή νέων και ειδήσεων με ανακοινώσεις για ολοκλήρωση συνεργασίας πριν από λίγο, επίσημη από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, που αναφέρει η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ ότι ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τον team manager Παναγιώτη Δουφεξή, τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών και προπονητή της K19 Άγγελο Χατζόπουλο, αλλά και τον επιστημονικό σύμβουλο των Ακαδημιών Γιώργο Καχρημάνη. Οι τρεις συγκεκριμένοι λοιπόν αποτελούν παρελθόν με την ανακοίνωση την επίσημη της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, και ολοκληρώνει την ανακοίνωση η ΠΑΕ λέγοντας ευχαριστούμε και τους τρεις για τη συνεργασία, την προσφορά τους και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους διαδρομή. Ξαναλέω, Παναγιώτης Δουφεξής, ο team manager, ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών και προπονητής της K19 Άγγελος Χατζόπουλος, αλλά και ο επιστημονικός σύμβουλος Ακαδημιών Γιώργος Καχρημάνης, έλυσαν τη συνεργασία τους και αποτελούν παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ.

Συνεχίζουμε, αφήνουμε τα του Αστέρα Actor. Πρόσφατα ακούσατε μόλις την ανακοίνωση της ΠΑΕ για τρεις που είχαν πόστα στην ομάδα, ο team manager, ο διευθυντής των ακαδημιών και προπονητής ΚΑΠΑ19, αλλά και ο επιστημονικός σύμβουλος στις ακαδημίες Γιώργος Καχρημάνης, για τον τελευταίο μιλάμε, τον κύριο Χατζόπουλο στις ακαδημίες και τον Παναγιώτη Δουφεξή σαν team manager, είναι πλέον παρελθόν. Πάμε στα της Καλαμάτας, που εκεί περιμένουμε ανακοινώσεις και από εκεί για παίκτες, για ανανεώσεις συμβολέων. Είχαμε χθες την πρώτη μεταγραφή στη Super League 1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πρώτη μεταγραφή, ένας Κολομβιανός είναι ο παίκτης και η ονομασία του είναι Καρεάσο, Μαρσελίνο Καρεάσο. Έμαθα όμως και είδα στο βιογραφικό του ότι ο συγκεκριμένος που ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού την περσινή χρονιά και στη Μολδαβία στη Σέριφ Τιράσπολ δεν ήταν βασικός σε καμία από τις δύο ομάδες και είχε και πολύ λίγες συμμετοχές σαν αλλαγή. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι ή δεν σημαίνει και τίποτα ή σημαίνει πολλά, αλλά δεν είναι ένας παίκτης με γεμάτο το βιογραφικό του σε εμφανίσεις στην περσινή χρονιά, όπως λέμε, να έχει παιχνίδια στα πόδια του, αλλά για να κρίνεται απαραίτητος και να υπογράφει συμβόλαιο για 2 χρόνια, 26χρονος από την Κολομβία και σχέση με Βενεζουέλα, ο Μαρσελίνο Καρεάσο, σίγουρα Μαρσελίνο θα γράφει φανέλα πίσω, αυτό είναι δεδομένο, είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση για τη Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα, επίσημη. Μπορεί να έχουν γίνει συζητήσεις, μπορεί να έχουν γραφτεί πολλά, αλλά η πρώτη επίσημη μεταγραφή σαν ομάδα Super League 1 για τη Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα, είναι ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ο Κολομβιανός μέσος. Πάμε τώρα να δούμε και τα γηπεδικά για το Εθνικό Στάδιο της Καλαμάτας, που ακόμα διαβάζουμε για πράσινο φως και σήμερα τα ίδια. Πράσινο φως για το έργο αναβάθμισης του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Ναι, εντάξει, ωραία, το πράσινο φως δόθηκε. Πρέπει όμως να ξεκινήσουν τα έργα και να μην καθυστερούν, αφού είμαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του έργου, που εισέρχεται και η ονομασία του είναι Λειτουργική Αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός, καναλέω, είναι 1.733.400 ευρώ, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το πρακτικό της διαγνωστικής διαδικασίας, ανοίγοντας το δρόμο για την υπογραφή σύμβασης στο επόμενο διάστημα. Τώρα περιμένουμε λοιπόν την υπογραφή σύμβασης για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο αυτό για την Καλαμάτα και τη Μαύρη Θύελλα αφορά σημαντικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις του σταδίου της Καλαμάτας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές υποδομές της Μεσσηνίας. Σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές υποδομές της Μεσσηνίας. Παράλληλα, σε φάση υλοποίησης βρίσκεται και η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ στο πλαίσιο πράξης βελτίωση αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. Αυτά τα χρήματα από ό,τι βλέπω υπάρχουν. Το θέμα είναι οι διαδικασίες, λόγω ότι είναι δημοτικό το στάδιο και ξέρετε ότι πρέπει να υπογραφούν και να γίνουν όλα νομιμότατα και γι' αυτό καθυστερούν. Μπορεί να τα τρέξουν όμως λίγο, οι ίδιοι τα υλοποιούν, οι ίδιοι τα υπογράφουν, οι ίδιοι θα τα κάνουν κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουν οι καταστάσεις. Οι δύο παρεμβάσεις συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του σταδίου, που είπαμε παραπάνω εννοώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες φιλοξενίας αθλητικών δραστηριοτήτων και διοργανώσεων, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες σε αθλητές, συλλόγους και πολίτες. Τα έργα αυτά θα προσθεθούν σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αναβάθμιση γενικά εγκαταστάσεων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Σίγουρα καίγονται στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα, να τρέξει το πρόγραμμα, να τρέξουν οι συμβάσεις για να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο της παραλίας. Πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει η Καλαμάτα να είναι άμεσα στην φυσική της έδρα και να συνεχίσει με δυναμική παρουσία στην επιστροφή της στη Super League 1.

Και μετά την Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα αλλά και τον Αστέρα Άκτορο στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δούμε τι έγινε. Κυριολεκτικά μας κάνει εντύπωση, θα μας έκανε έτσι κι αλλιώς, η πρώτη απόφαση, πρωτοβάθμια απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ξαναλέω, πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η απόφαση που βγήκε για τη διακοπή του αγώνα ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος στο παιχνίδι που διεξήχθη 10 Μαΐου του 2026 για την τρίτη φάση της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, δεύτερος όμιλος, τέταρτη αγωνιστική στο γήπεδο, στο στάδιο του Πύργου. Αφού λέει διάφορα για την απόφαση και τι έγινε, πως έγινε, επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο που είναι ο ΠΑΣ Πύργος. Ο ΠΑΣ Πύργος ήταν ο εγκαλούμενος σε αυτή την δικαστική διαμάχη που έβγαλε η πρωτοβάθμια επιτροπή απόφαση τι μέλη γενέστε για το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Επιβάλλει λοιπόν στο εγκαλούμενο σωματείο ΠΑΣ Πύργος χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας που είναι η Ζάκυνθος. Δηλαδή είχε το μάτς διακοπή στο 1-1. Άρα η Ζάκυνθος παίρνει τους 3 βαθμούς για το συγκεκριμένο παιχνίδι και είναι στη Super League 1 η Ζάκυνθος, έτσι κι αλλιώς, αφού κερδίζει το μάτς με 0-3. Έτσι είναι όταν κατοχυρώνεται σε μια διακοπή, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε έναν αγώνα που έχει ξεκινήσει, με 0-3 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Επιβάλλει ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για 2 αγωνιστικές στον ΠΑΣ Πύργο. Αυτό, όπως το διαβάζω, δεν αφαίρει κάποιο βαθμό από την ομάδα του Πύργου, που σημαίνει ότι ο Πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν στη Super League 2 και με την απόφαση της πρωτοβάθμιας είναι οι ομάδες που παίρνουν τις θέσεις που απομένουν για να ολοκληρωθεί το puzzle της κατηγορίας της Super League 2. Και καταλήγει η ανακοίνωση της απόφασης ότι δέχεται εν μέρη την πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης. Δηλαδή του Άρη Πετρούπολης, που έχει ένομο συμφέρον, γιατί αν αφαιρεθεί ένας βαθμός από την ομάδα του Πύργου, τότε ο Άρης Πετρούπολης θα είναι η ομάδα που θα ανέβει η κατηγορία, και από ό,τι καταλαβαίνετε, για να μην το πλατιάζουμε και το αναλύουμε πολύ και σας κουράζουμε και δεν το καταλάβετε και εσείς τι συμβαίνει, έτσι όπως έχει πρωτοβάθμια επιτροπή η απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της πρωτοβάθμιας επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν, έτσι όπως έχει η κατάσταση, στην πρωτοβάθμια απόφαση στην Super League 2. Αν όμως στη δευτεροβάθμια αλλάξει κάτι, θα δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα της αλλαγής και αν συμβεί πράγματι αυτό. Σίγουρα θα πάει στη δευτεροβάθμια για τον Άρη Πετρούπολης, όπου θα το κυνηγήσει, γιατί θέλει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένας βαθμός από την ομάδα του Πύργου για να είναι η Πετρούπολη η ομάδα που θα ανέβει στη Super League 2, και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε δικαστική διαμάχη και ακόμα ανοιχτά μέτωπα μέχρι και το τέλος του μήνα σίγουρα, αλλά και ξεκίνημα ίσως και μέχρι το τέλος καλοκαιριού να φτάσει αυτή η ιστορία. Θα δούμε.

Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί είπαμε χθες για το παιχνίδι της Greek Basketball League και τους τελικούς τους μεγάλους που παρακολουθούμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το δείχνει και έχει τα δικαιώματα η ΕΡΤ 2 Sport, η ΕΡΤ δηλαδή, στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League. Είδαμε τον πρώτο τελικό εχθές, Ολυμπιακός επικράτησε 82-76. Γεμάτο μπάσκετ είναι παντού, δηλαδή ό,τι διαβάζουμε εδώ, τα σχόλια, συζητήσεις, μόνο με αυτό ασχολούνται όλοι. Το τι έγινε χθες, που πραγματικά εγώ, ξέρετε, για διετσία δεν μιλάω, αλλά αυτό που έγινε και με τον Φουρνιέ ήταν σαν να λέει ξεκόλα Ολυμπιακέ και πάρε το παιχνίδι, ξέρω εγώ, σε ένα φάουλ ανύπαρκτο τελείως που δόθηκε στον Ναν πάνω στο Φουρνιέ, ανύπαρκτο τελείως, έτσι, καμία σχέση. Δύο βολές, πήγε στους τέσσερις διαφορά και μετά καθάρισε ιστορία, βέβαια ο Παναθηναϊκός, για να λέμε και τις αλήθειες, με τον Χέις Ντέιβις. Αν ο Χέις Ντέιβις που έβαλε 1 στα 13, ο Χέις Ντέιβις έβαλε 1 στα 13, αν είχε 3 στα 13 θα είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δύο καλάθια να βάζει ακόμα ο Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός θα το είχε κερδίσει το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κακός και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στην επίθεση, βέβαια, έτσι. Στην άμυνα ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και προβλημάτισε τον Ολυμπιακό, αν θέλετε τη δική μου άποψη και την ανάλυση που μπορεί να κάνει κάποιος. Όλοι διαμαρτύρονται και οι ιδιοκτήτες, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Άταμαν, για τη διαιτησία, αλλά αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη το 1-0 με την νίκη 82-76. Πάμε τώρα λοιπόν αύριο στο επόμενο παιχνίδι, 9 η ώρα, στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για να καταφέρει εκεί ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει μάλλον να φέρει τη σειρά στο 1-1, για να παλέψει μέχρι το τέλος, να κάνει ένα break, να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού, γιατί δεν το κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι. Αν το καταφέρει σε ένα παιχνίδι επόμενο, αλλά θα δούμε πώς θα πάει η σειρά, θα πάει στο 1-1 ή θα πάει στο 0-2 και θα πάει μετά ένα ακόμη παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παλέψει ο Παναθηναϊκός να σπάσει εκεί την έδρα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι μπορεί να συμβεί στα επόμενα παιχνίδια, ξεκινώντας από αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα, που έχουμε το δεύτερο παιχνίδι για τους τελικούς της Greek Basketball League, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει ήδη το 1-0. Πολλά μπασκετικά νέα. Ενισχύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με πολλά, έτσι, πράγματα που βελτιώνει, αλλά ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ αρχίζει να χτίζει πράγματα, και μιλάμε για τον Άρη. Ο Άρης που ανακοίνωσε χθες επίσημα την συμφωνία για 3 χρόνια με τον Βασίλη Σπανούλη στον Πάγκο και τους συνεργάτες του, βέβαια, με μπάτζετ περίπου στα 12 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορεί να διαθέσει ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, το διευκρινίζω αυτό, έτσι, για τη νέα σεζόν, και φαίνεται ότι θα έχουμε και τη Θεσσαλονίκη πάρα πάρα πολύ δυνατή, εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που είναι ομάδες Ευρωλίγκα, θα έχουμε και ΠΑΟ και Άρη, η Άρη και ΠΑΟ που θα είναι δυνατή την επόμενη σεζόν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ψάχνουν να βρουν και την κάρτα για να μπορέσουν να παίξουν στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν. Άρα τα μπασκετικά δρόμενα αρχίζουν και τραβάνε το ενδιαφέρον του κόσμου, και κυρίως στη Θεσσαλονίκη που ήταν μπασκετική πόλη, και θα ξαναγίνει μάλλον, προς τα εκεί το πάνε. Για να δούμε.

Και επειδή έλεγα για τον ΠΑΟΚ, είπα για τον Άρη ότι έχουμε τον Βασίλη Σπανούλη, έχουμε τον Φώστερ να ανακοινώνεται επίσημα από τον ΠΑΟΚ έως το 2028. Για δύο χρόνια λοιπόν ο Μάρκους Φώστερ, άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, ετοιμάζεται για την τρίτη θητεία του στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, που δεν το είπα τυχαία στο ξεκίνημά μου, ότι και ο ΠΑΟΚ μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά στα δρόμενα του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο, και του ευρωπαϊκού, και ήδη ξεκίνησε τις κινήσεις, μεταγραφές με παίκτες, και έχω την πληροφορία ότι και ο Καλάθης έχει συμφωνήσει, απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ο Νίκ Καλάθης, που είναι γνωστός παίκτης Ευρωλίγκας και όχι μόνο επειδή πέρασε και από την Ελλάδα, και είναι και διεθνής με την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ, με παρουσία στην εθνική μας ομάδα, ο Νίκ Καλάθης.

Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά μας με ένα φιλικό παιχνίδι που έχει σήμερα η εθνική μας και απέναντι στη Σουηδία. Μην περιμένετε, δεν είμαστε ομάδα που θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, δυστυχώς. Αλλά κάνουμε μια προετοιμασία, μπορούμε να το πούμε έτσι, αφού θα γίνει όμως και διακοπή μετά, για το Nations League και το πολύ δύσκολο έργο που έχουμε εκεί, γιατί είμαστε στην elite κατηγορία πλέον. Αυτό το φιλικό απέναντι στη Σουηδία που βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή θα βρεθεί στα παιχνίδια γιατί έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της, και περιμένουμε σήμερα να δούμε τι γίνεται με την παρουσία των παικτών, την κατάστασή τους, τον Γιωβάνοβιτς, αφού εχθές ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έκανε και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και έδωσε συλληπιτήρια σε Άτζα για τον χαμό του Άτζα, για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου και για τον χαμό της σύζυγου του Τραγιανού Δέλα, της γογός Μαστροκώστα. Τα ανέφερε αυτά εχθές με τα συλληπιτήριά του ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο Παρασκευάς Άτζας, ο κεντρικός αμυντικός που έφυγε στα 39 του από την ζωή, και όχι μόνο κεντρικός αμυντικός, ένας παίκτης πάρα πολύ καλός που είχε παίξει και στην Εθνική βέβαια και τα λοιπά. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, εκτός από τον Γιώργο Μασούρα, και ήταν τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ήταν και ο Γιώργος Μασούρας, που και αυτός εξέφρασε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες του Άτζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραγιανό Δέλα για τη σύζυγό του. Είπαμε και είχαμε την Εθνική να αποχαιρετά λοιπόν τα δικά της παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, και μιλάμε για τον Άτζα και τον Οικονόμου. Ο Δέλας δεν έχει φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, μια χαρά είναι ο ίδιος, αλλά ξέρετε τι έχει συμβεί, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Η εθνική μας σε ένα βαρύ κλίμα, γιατί όλα αυτά δεν είναι και τα πιο εύκολα και τα καλύτερα πράγματα να τα συζητάς και να τα σκέφτεσαι. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί σήμερα με την αποστολή να βρίσκεται στην Στοκχόλμη και 8 η ώρα το βράδυ να δίνει το παιχνίδι. Να πούμε απλά ποιοι είναι στην αποστολή, θα δούμε τις επιλογές και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Βλαχοδήμο, Μανδά και Τζολάκη όσο αφορά τους θερματοφύλακες. Η αμυντική είναι ο Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα και Κυριακόπουλος, αλλά και Βαγιανίδης Τσιμίκας. Αυτή είναι η αμυντική, και κεντρική αμυντική στόπερ αλλά και ακραίοι μπακ. Στο κέντρο είναι οι Κοντούρης, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κιζηρίδης, Τζόλης, και στην επίθεση Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Στην αποστολή της εθνικής μας για την σημερινή αναμέτρηση φιλική στη Στοκχόλμη με την Σουηδία, 8 η ώρα το βράδυ τηλεοπτικά από τον Αλφα. Αυτά και για σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11, αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Γεια σας.

Okay, come on.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενο στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, από μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg και το οποίο αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Τι μεταδίδει το Bloomberg που μας ενδιαφέρει όλους για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε σε έναν βαθμό και το σιρεκέλα της εκεχηρίας ημί. Προβαίνει λοιπόν σε ηχηρή διάψευση των ισχυρισμών και συναφών αφηγημάτων του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το θέμα των πυρηνικών της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται νέα στοιχεία τα οποία διαβιβάστηκαν πού παρακαλώ, στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, ο κίνδυνος στο Ιράν να επιδιώκει κρυφά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ότι πριν από ένα χρόνο, όταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας φέρεται να προειδοποιεί για νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης. Γιατί? Λόγω ακριβώς των μεγάλων αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδα κοντά σε εκείνα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Δεν έχουν φτάσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό με συνεντεύξεις εδώ και με τον κύριο Παντελή Οικονόμου, ότι βρίσκονται κοντά στον εμπλουτισμό σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο. Το λέω όλο αυτό και το σημειώνω, γιατί τα πυρηνικά είναι ένα από τα σημεία της διαπραγμάτευσης, γιατί το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς, πάει και έρχεται σε επίπεδο προτεραιότητας το ένα ή το άλλο θέμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αν κάποιος μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια είναι μόνο η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
1: Πες μου ότι δεν σου κάνει εντύπωση όλο αυτό.
0: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση και επί της ουσίας αυτό που διατυπώνει η Διεθνής αυτή η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας αποτυπώνει αυτό που συζητάμε, γι' αυτό το είπα τόσο καιρό.
1: Ναι,
0: και από ό,τι μας λένε οι ειδικοί και ο κατεξοχήν ειδικός ο κύριος Παντελής Οικονόμου, αλλά και αυτό που ξέραμε όσοι στοιχειοδός παρακολουθούμε, ότι επί της ουσίας εξωθείτε το Ιράν για να πάει σε τι, σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχε συμφωνηθεί το 2016, συμφωνία από την οποία έφυγε το 2018 ποιος, ο ίδιος ο Τραμπ, στην πρώτη του θητεία. Αυτά λίγο για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Σκλαβενίτη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό σχόλιο της, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής.

0: ομάδα. Υπήρχαν δύο πρόσωπα μέχρι τώρα που έπαιζαν, ο κύριος Σπανάκης και ο κύριος Στήλιος. Αυτοί μάλλον φεύγουν.
1: Ναι. Ναι. Τώρα υπήρχε το όνομα του κύριου Γιάννη Παπά.
0: Ναι, επίσης το όνομα της κυρίας Ζαχαράκη είχε ακουστεί παλαιότερα, μάλλον και αυτό δεν το βλέπω. Ο κύριος Παπάς δεν είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, άρα.
1: Όχι, λένε ότι τώρα πια. Δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις, ναι, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου πω ότι έμαθα χθες το βράδυ, ναι, αργά κιόλας, ότι ναι, αυτά τα ονόματα μου μεταφέρθηκαν και εμένα, mm-hmm, και ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται ή φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί και από την επιλογή προσώπου από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ο κ. Παπάς είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, αυτό, ναι, λέω. Ναι. Φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από αυτό,
0: και
1: αν
0: να πάει
1: τον ερμηνεύει. Και να περιοριστεί, ναι, στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα.
0: Θα δούμε. Πάντως υπήρχε και μία εισήγηση τις προηγούμενες μέρες στο Μεγάρο Μαξίμου, με δεδομένο ότι μόλις προχθές αρχιοθετήθηκαν οι δύο πρώτες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Αθανασίου.
1: Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, είναι λερναία ύδρα.
0: Ναι.
1: Τα νέα στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία. Μα καλά, πού ζούσαμε τόσο καιρό, εμείς οι υπόλοιποι.
0: Καλά, όλοι τα ξέρουμε, ωραία, σε όλες τις τοπικές κοινωνίες ήταν γνωστά παντού.
1: Πότε θα. Δεν
0: απλά
1: έχω
0: το θέμα είναι το εξής, ότι σε επίπεδο πολιτικών προσώπων φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό θα πάει κουβά η υπόθεση. Έχουμε ήδη τις δύο πρώτες αρχιοθετήσεις, αναμένονται και άλλες και υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό από κορυφαία στελέχη να αποκαταστήσει τα πρόσωπα τα οποία απομακρύνθηκαν επειδή ήταν αναφερόμενα στη δεύτερη δικογραφία.
1: Κοίτα, Δημήτρη, με αυτό είναι η διαχείριση, ναι, αυτού του μίζωνος σκανδάλου.
0: Και θέλω, όχι, αυτό που σου λέω συνδέεται με τον ανασχηματισμό και υπάρχουν πιθανότητα, αν γίνει ο ανασχηματισμός, ένα από τα πρόσωπα που θα ξαναμπεί στην κυβέρνηση, γιατί ήταν να μπήκε στην προηγούμενη και δεν μπήκε επειδή το όνομά του είχε εμφανιστεί, να είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο
1: οποίος
0: είναι, ναι, και ο πρώτος μαζί με τον κύριο Αθανασίου που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους και παραδόθηκαν αγνοί και άσπηλοι εκ νέου.
1: Ότι αυτό, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι η πολιτική διαχείριση, ναι, του ενός τμήματος. Παραμένει μείζον θέμα πώς μπορεί ως σύστημα πολιτικό, ως κοινωνία, να κλείνουμε τα μάτια σε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι αυτό, είναι λερναία ύδρα.
0: Ναι, μόνο που
1: πια κοντεύουμε να
0: πρόσεξε
1: να
0: όμως, ποια είναι η διαφορά, ότι όλες οι τοπικές κοινωνίες, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γνώριζαν απολύτως τι συμβαίνει.
1: Άκουσες,
0: απολύτως το γνώριζαν.
1: Πολιτικό, ναι, σύστημα και κοινωνία.
0: Έτσι,
1: το
0: απολύτως
1: λέω,
0: γνώριζαν.
1: Δεν και μας απαλλάσσω.
0: Έτσι, και τα τοπικά πολιτικά συστήματα επίσης γνώριζαν τι συμβαίνει και γίνονταν με τώρα.
1: Δεν μας απαλλάσσω. Είναι ταγκό. Το είπα από την πρώτη στιγμή,
0: λοιπόν,
1: που ξέσπασε αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη. Και ελάτε να δούμε σήμερα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ένα θέμα που είναι καυτό και είναι μείζον για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αναφέρομαι στο θέμα της στέγασης και αναφέρομαι εξειδικευμένα στο κόστος της στέγασης. Έχετε υπόψες ότι αυτό προφανώς και μας απασχολεί εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη. Έγινε μια τελευταία ανάλυση από την Tradingpedia σε σχέση με το εξωφρενικό κόστος στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά είναι μέσα προφανώς και η Ελλάδα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα, και τον καλωσορίζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Είναι επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με το αρτικό λεπτό ΚΕΦΗΜ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε. Γιατί ο κύριος Σαραβάκος? Γιατί το ΚΕΦΗΜ πολύ πρόσφατα έκανε και μια σχετική έρευνα. Mm-hmm. Κύριε Σαραβάκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται πως μαζί με όλο αυτό το πρόβλημα της οικονομίας που υπάρχει, με ένα μεγάλο μέρος του να προκαλείται από το υψηλό κόστος της ενέργειας κτλ., σημασία όμως έχει ότι βρίσκονται μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί είναι και σε άλλες χώρες, ξαναλέω, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το να αντιμετωπίσουν αυτό το ακριβώς πολύ υψηλό κόστος που αφορά στη στέγαση των πολιτών.
2: Πράγματι, και εδώ νομίζω ότι ως εισαγωγή θα πρέπει να διακρίνουμε δύο παράγοντες, το ένα που αφορά εμάς την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι διαφορετικός, και ενδεχομένως ένας άλλος που αφορά τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm. Και ποιος είναι αυτός? Εδώ βλέπουμε μια σχέση αριθμητή με παρανομαστής, δηλαδή στην αριθμητή είναι πόσο

0: πληρώνουμε για ενίκιο και στο παρονομαστή είναι το εισόδημά μας. Στις υπόλοιπες χώρες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, το ζήτημα είναι ο αριθμητής. Γιατί έχουμε προφανώς πολλές πιέσεις από την αγορά την τουριστική, από το Airbnb, από τη συγκέντρωση της πόλης, οπότε έχουμε πάρα πολύ χαμηλή προσφορά σπιτιών αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, ωστόσο, το πρόβλημα είναι και ο αριθμητής προφανώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι ο παρονομαστής. Που είναι το ότι είναι αυτό που βιώνουμε, είναι το εισόδημά μας. Δηλαδή, έχουμε μειωμένη αγοραστική δύναμη, ένα μικρότερο εισόδημα που μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση.
1: Ναι, και που αυτό προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που κάθε φορά προκύπτουν και στα οποία βασίζονται οι έρευνες αυτές, κύριε Σαραβάκο.
0: Σωστά. Εμείς δηλαδή πήραμε πριν περίπου ένα μήνα.
1: Δηλαδή βλέπουμε τη συγγνώμη που σας διακόπτω. Εννοώ, για να καταλάβουμε όλοι μας, εννοώ για αυτό που λέμε χώρες που έχουν υψηλούς μισθούς. Τις λένε και υψηλόμισθες χώρες αυτές.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Γαλλία. Σωστά υπάρχουν. Το εισόδημα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αγορά σπιτιών και η αγορά ενοικίων. Ξέρετε, στο Βερολίνο, για να μπεις να νοικιάσεις σπίτι, μπαίνεις σε λίστα αναμονής. Έχεις κριτήρια, πρέπει να δουν την τράπεζά σου. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό στην Ελλάδα. Προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές στα ενίκια. Οπότε και στη Σουηδία και στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής με πολλά κριτήρια. Άρα εκεί δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το σπίτι. Είναι ότι τα σπίτια είναι λίγα, έχουμε λίστες αναμονής και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πολύ πίσω στην ουρά για να πάρω σπίτι.
1: Κύριε Σαραβάκο, την προστασία των πολιτών είτε στην ενοικίαση, κυρίως όμως στην ενοικίαση, ειδικά για το Βερολίνο που αναφέρατε, μου θυμίσατε τώρα την παρέμβαση της τότε καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ, που γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγασης στο Βερολίνο. Μία από τις αιτίες ήταν το Airbnb και παρενέβη με νόμο.
0: Σωστά. Εδώ πρέπει να κάνουμε άλλη μία διάκριση, η οποία είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα νόμο για όλη την επικράτεια. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα για να το καταλάβουμε. Προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις του Airbnb σε γειτονιές, αλλά γειτονιές της Αθήνας, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι, όπως το Κέντρο. Οπότε μέτρα για τα οποία θα μπορούσαμε εκεί πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να πάρουμε μέτρα οριζόντια που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα σπίτι στο Άργος. Αν αυτό το σπίτι δεν μου επιτραπεί να το κάνω Airbnb τους τρεις μήνες το καλοκαίρι, αυτό ξαφνικά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς κατοίκηση αν με απαγορευτεί και τον υπόλοιπο μήνα. Είναι λοιπόν η σεζόν την οποία θέτουμε το σπίτι προς ενοικία στο Airbnb. Άρα πράγματι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των νησιών που ενδεχομένως να χρειάζεται να πάρουμε μέτρα, αλλά όχι οριζόντια μέτρα και για την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, γιατί αυτά τα σπίτια, αν απαγορεύσουμε ας πούμε το Airbnb, δεν θα γίνουν ξαφνικά διαθέσιμα για τους ενοικιαστές.
1: Διάβαζα κάτι που ήταν εντυπωσιακό, αυτήν την εικόνα δεν την είχα, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Διάβαζα ότι στη Λισαβόνα είναι η πιο ακραία περίπτωση, γιατί με ένα μέσο μισθό 1.343 ευρώ, τα ενίκια κοστίζουν κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ, δηλαδή το 99% του εισοδήματος πηγαίνει στο ενίκιο.
0: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη αναλογία πράγματι. Εκεί βέβαια ο μέσος όρος είναι ένα παραπλανητικό μέτρο μερικές φορές, γιατί οι ακραίες τιμές το παρασύρουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή, οπότε εδώ πέρα αν συμπεριλάβουμε τα ενίκια, στα ενίκια τις μισθώσεις αυτές, μπορούν να εκτοξευθούν. Αλλά πράγματι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Νότο και είναι δημοφιλείς προορισμοί τουριστικοί, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, πράγματι βιώνουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω Airbnb. Αν και πρέπει να πούμε ότι μια πολύ πρόσφατη μελέτη του 25 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνει ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κενά σπίτια. Δηλαδή σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή ούτε κατοικούνται, αλλά ούτε είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση. Είναι δηλαδή, το πρόβλημα των κλειστών σπιτιών. Γιατί είναι κλειστά τα σπίτια τώρα?
1: Γιατί?
0: Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα.
1: Παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίνονται μέσω προγραμμάτων για τους ιδιοκτήτες για να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν στην αγορά, έτσι.
0: Σωστά. Οπότε αυτά τα προγράμματα όμως ξεκίνησαν τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε σκεφτείτε ότι πολλά σπίτια τα οποία έχουν ανακαινιστεί έχουν μπει ξανά στην αγορά, αλλά πολλά από αυτά τα σπίτια δεν έχουν ανακαινιστεί ακόμα. Οπότε για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα σπίτια πίσω στην αγορά, σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος 30-35 χρονών. Δεν θα πάει να μείνει σε ένα σπίτι με παλιά κουφώματα, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, για τα οποία προβλέπονται και πολλά κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης, παίρνει χρόνο, χρειάζονται πόροι και δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Οπότε πολλά από αυτά τα σπίτια δεν πληρούν τα κριτήρια αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουν να κατοικηθούν από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που κατά κύριο λόγο ψάχνουν σπίτι στην αγορά, οι οποίοι είναι μεταξύ 20 και 40, ναι, να το πούμε έτσι πιο χοντρικά.
1: Πάντως αυτό το θέμα, γιατί στα θέματα των προγραμμάτων αναφέρθηκε και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο κεντρικός μας τραπεζίτης, σε ένα συνέδριο στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ μάλιστα, αναφέρθηκε στα εξοικονομώ, στο σπίτι μου κτλ. Και κατέληξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με αόξυνση των ανισορροπιών, όπως είπε. Άρα τι μένει τότε?
0: Πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, να το πούμε όπως συνέβη σε αυτά τα χρόνια. Είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Να το πω πολύ απλά, ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε στην κρίση ήταν η οικοδομή. Σταμάτησε. Οπότε για 10 περίπου χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε νέα σπίτια. Ήρθαμε λοιπόν μετά το 2022 που βιώσαμε μια καλύτερη οικονομική βελτίωση, είχαμε μια βελτίωση στα οικονομικά μας, είχαμε την έξοδο από τον κορονοϊό, βρεθήκαμε λοιπόν, είχαμε προφανώς την τουριστική πίεση, οπότε βρεθήκαμε με πολύ μεγάλη ζήτηση χωρίς να έχουμε χτίσει τα νέα σπίτια. Οπότε για 10 χρόνια το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχτισε νέα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν χτιστεί περίπου 75.000 με 100.000 νέα σπίτια, δημιουργεί αυτή την ανισορροπία και έχουν δοθεί και περίπου νομίζω 20.000 golden visa αυτή την περίοδο.
1: Όλα αυτά που ξέρουμε.
2: Το ένα είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως αυτό δεν έρχεται σε μία σύγκρουση με αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να χτίσουμε όλη τη χώρα. Ότι πρέπει και εδώ να μπει ένα φρένο, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο το κρατούμενο που ισχύει σε πάρα πολλές πρωτεύουσες του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι τα ενοίκια είναι πραγματικά στο Θεό με δεδομένα και τα εισοδήματα εκείνων των πόλεων και ότι αρκετός κόσμος πια μένει και φεύγει εκτός κέντρου.
0: Σωστά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Τάκη, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο είναι ότι ο μέσος Βερολινέζος δεν μένει στο κέντρο. Δεν μένει
2: ούτε ο μέσος Λονδρέζος, ούτε ο μέσος κάτοικος του Παρισιού κλπ.
0: Ακριβώς. Οπότε εδώ, για να βάλουμε όμως τον σημαντικό παράγοντα, γιατί δεν μένουν εκεί? Γιατί έχουν ένα δίκτυο μεταφοράς.
1: Είναι αλλιώς οργανωμένη η ζωή τους και η κοινωνία τους.
0: Αν στα Μεσόγεια, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να επεκταθεί ο μέσος Αθηναίος και η μέση Αθηναία, να πάνε να ζήσουν, σκέφτονται πώς θα πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και πώς θα περνάνε. Οπότε, αν έχεις λεωφορεία, αν έχεις μετρό, αν έχεις ένα οδικό δίκτυο και ένα σύστημα μεταφοράς το οποίο σου επιτρέπει να βρίσκεσαι στο κέντρο σε 20 λεπτά, τότε ναι, θα μπορέσεις να ζήσεις στα προάστια και να επεκταθείς. Οπότε οι μεταφορές είναι βασικό κομμάτι αυτού του προβλήματος που εντοπίζουμε στη στέγαση.
1: Θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Απλώς να βάλω να τελειώσουμε με αυτό, μια και επισήμανση, κύριε Σαραβάκο, ότι όχι απλώς δεν γίνεται αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς επειδή ζούμε, όπως λέει η αγορά, μια φούσκα στην αγοραπολισία των ακινήτων, οι τιμές αγοράς έχουν εκτιναχθεί και βλέπουμε ανθρώπους να αναζητούν παλιά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που βεβαίως έχουν άλλες τιμές. Οπότε ας καταλάβουμε τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σαραβάκος, φίλες και φίλοι, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα την πρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, που ο οποίος τιμήσε ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάθης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτους Ρέντιο Κωνσταντίνος Γλούμης, Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογεί το καθαμολογείο δολοφόνο στη συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη. Έχει ήδη ξεκινήσει. Για πάμε.
4: Φιλίωσης, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Άσο Αθανασίου, έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Για περισσότερες από 5 δεκαετίες υπηρέτησε το λειτουργήμά του με πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε πως ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται στις δημοσκοπήσεις ως μια.
3: Το, σας είπα, είχε ήδη ξεκινήσει, ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. Το τέλος λοιπόν της εισήγησης του κυρίου Μαρινάκη ακούσαμε. Έχουν περάσει στην άλλη, στο άλλο στάδιο της διαδικασίας ενημέρωσης που είναι οι ερωτήσεις. Εσείς θα ενημερωθείτε αναλυτικά στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα εδώ με τον Γρηγόρη Νιάκα.
6: Ναι.

0: πάντα όταν υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας, ελπίδας, είναι αυτές που τις αναζητούμε, έχω να σας πω, παρά το γεγονός ότι η γενική αίσθηση που αποκομίζει το κοινό είναι πως δεν υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν φίλες και φίλοι, και δεν είμαστε όλοι μέσα στην μαύρη εκδοχή των πραγμάτων. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τώρα θα συζητήσουμε για κάτι που πιθανότατα ακούσατε, διαβάσατε, ένα νέο φάρμακο, την Amivadamab, είναι και δύσκολο το όνομά της. Η Amivadamab λοιπόν είναι το φάρμακο που δημιουργεί νέες ελπίδες σχετικά με την αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων. Όπου έχει εφαρμοστεί, και αν έχω καταλάβει καλά, έχει εφαρμοστεί πειραματικά τα μηνύματα. Ναι, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Εμείς θα συζητήσουμε για αυτό, αλλά και για το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί είναι σαφές ότι όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας, στις οικογένειές μας, στον περίγυρό μας, ότι αυτή η ασθένεια που προκαλεί φόβο και τρόμο και που πάρα πολύ φοβόμαστε ακόμα και να την πούμε με το όνομά της, έχει μπει σε μια επόμενη φάση. Γιατί φαίνεται πως οι έρευνες προηγούμενων ετών έχουν αποδώσει αποτελέσματα και τώρα εμείς τα αποτελέσματα βλέπουμε, δηλαδή την εφαρμογή νέων πρωτοκόλων, νέων φαρμάκων, ακόμα και το κομμάτι των μηχανημάτων. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, τον κύριο Αριστοτέλη Μπάμια. Είναι παθολόγος ογκολόγος, είναι καθηγητής της ιατρικής σχολής στο ΕΚΠΑ και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογενετικού Καρκίνου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
1: Μάλλον δεν μας ακούει.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος καθηγητής, θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Είπα λοιπόν, έλεγα αυτό, ξέρω ότι και εσύ Δημήτρη μου είσαι ευαισθητοποιημένος με το θέμα αυτό. Και,
1: ναι, και γενικά από τα θέματα... και πιστεύω ότι είναι πολλές οι νέες ανακαλύψεις και σε φάρμακα και σε εμβόλια για τον καρκίνο και για άλλες ασθένειες. Και αυτό θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, μόλις τον έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή, πώς όλα αυτά, πέρα από την έρευνα, συνδέονται και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι αυτό λένε οι περισσότεροι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει
0: πάρα πολύ
1: στην εξέλιξη της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα νομίζω τον έχουμε.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, να τον συστήσω ξανά, ότι έχουμε κοντά μας τον παθολόγο, ογκολόγο, καθηγητή της ιατρικής σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου. Είναι ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούω.
1: Ναι,
2: πολύ καλά.
0: Ναι, και εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είστε ένας από τους λαμπρούς Έλληνες επιστήμονες και σας ευχαριστούμε γιατί θα μας δώσετε τώρα τις πληροφορίες που πρέπει να πάρουμε. Έλεγα λοιπόν για την αισιοδοξία που προστίθεται σε άλλες είδη, σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και σε νέα πρωτόκολλα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το περίφημο φάρμακο η Amivadamab, που έχει και δύσκολο όνομα, είναι ένα ακόμα όπλο στη δική σας φαρέτρα?
2: Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη πρόοδος, που όμως θα την έβαζα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της στοχευμένης ανοσοθεραπείας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ένα φάρμακο το οποίο αφενός μεν συνδέεται με κάποιους υποδοχείς στο καρκινικό κύτταρο οι οποίοι πάσχουν, άρα λοιπόν υποτίθεται ότι είναι επιλεκτικό και δεν πάει σε φυσιολογικά κύτταρα. Αφετέρου δημιουργεί εκεί στην περιοχή του όγκου ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είναι όντως μια στοχευμένη ανοσοθεραπεία.
0: Μιλάμε για μια ένεση από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διάβασα, κύριε καθηγητά, και είδα ότι στην διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες η θεραπεία αυτή η συγκεκριμένη χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.
2: Ναι, όντως είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ο καρκίνος, μιλάμε τώρα για την τελευταία δημοσίευση αυτή η οποία προκάλεσε και όλη τη συζήτηση η οποία γίνεται αυτές τις μέρες, ήταν σε ασθενείς που είχαν καρκίνο στην περιοχή του λαιμού, ας το πούμε έτσι, κεφαλής τραχύλου, που όντως αυτή η νόσος, όταν δεν λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την αρχική θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργία, ακτινοθεραπείες, φαρμακευτικές θεραπείες κλπ, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η περιοχή εκεί δεν αιματώνεται πολύ καλά λόγω συνήθως της ακτινοβολίας που έχει προηγηθεί. Αλλά επίσης είναι και μια περιοχή η οποία όταν πάσχει δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Άρα, πολύ λοιπόν, σημαντικό είναι, αυτό.
2: Ναι. Είναι ελπιδοφόρα και από αυτή την άποψη τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, μόνο να πω αυτό, ότι το λέμε και το έβαλα το ερώτημα, γιατί ξέρετε, εύκολα μπορεί κανείς να το πάρει αυτό και να το παραμορφώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ενημερωτικά, γιατί δεν είναι, γιατί γράφτηκε και αυτό, δεν είναι προληπτικό εμβόλιο, γι' αυτό το τονίζω, αλλά είναι μια, από ό,τι μας λέτε, είναι μια στοχευμένη βιολογική θεραπεία.
2: Ναι, όντως. Ξέρετε, οι πρόοδοι, ειδικά στην ογκολογία που είναι ραγδαίες, δίνουν και κάποιες έννοιες όπως τα εμβόλια, τα οποία τα γνωρίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ενώ το κοινό. Τώρα λαμβάνουν κάποια άλλη έννοια, πολύ σωστά όπως το λέτε όλοι μας, από την ηλικία, το εμβόλιο το θεωρούσαμε προληπτικό, δηλαδή το κάνεις προκειμένου να μην πάθεις λαρά, να μην πάθεις... κοκκίτη, να μην πάει κάτι τέτοιο.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς καινούργια πράγματα που αφορούν τον καρκίνο, είτε εμβόλια, είτε ενέσιμες θεραπείες, είτε θεραπείες από του στόματος, και θέλω να μου πείτε αν αυτό έχει να κάνει μόνο με την έρευνα που μπορεί να γινόταν για αρκετά χρόνια και τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, ή αν έχει να κάνει και με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, αλλά και με την τεχνολογία του mRNA που την μάθαμε όλοι στα εμβόλια για τον κορονοϊό.
2: Θα έλεγα ότι εντάξει, το μόριο αυτό δεν είναι ακριβώς όπως εκείνα των εμβολίων στον κορονοϊό. Γι' αυτό λέω ότι το λέμε εμβόλιο, γιατί στην ουσία ενισχύει την ανοσολογική απάντηση όπως κάνει οποιοδήποτε εμβόλιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό κάναμε και όταν κάναμε στην παιδική μας ηλικία τα εμβόλια που λέγαμε για τα παιδιά. Αυτό κάνανε στην ουσία. Επομένως αυτό το κάνει. Όμως βοηθάει σε μία νόσο η οποία είναι υπαρκτή. Δεν είναι, δηλαδή ο καρκίνος είναι εκεί. Δεν είναι να μην δημιουργηθεί. Συγγνώμη, με ρωτήσατε.
1: Αν λέω όλες αυτές οι νέες θεραπείες που μαθαίνουμε είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας που τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματά της, ή έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και ό,τι υπήρξε ως γνώση από την τεχνολογία mRNA, να το πω έτσι, που εφαρμόστηκε στον κορονοϊό και συνεχίζεται τώρα σε πάρα πολλά επίπεδα.
2: Ναι, σίγουρα αυτά είναι αποτελέσματα προηγηθήσεις έρευνας, και όλα αυτά τα οποία μάθαμε για την ανοσολογική απόκριση στον όγκο, αυτοί που τα τέλος πάντων τα εισαγάγανε πήραν και το βραβείο Νόμπελ πρόσφατα κτλ. Άρα σαφώς είναι γνώση κάποιων ετών, η οποία ξεκίνησε από το εργαστήριο και τελικά μετατράπηκε σε ελπιδοφόρες θεραπείες για τους ασθενείς. Όμως, επειδή ακριβώς αυτή η έρευνα έχει πολλά στάδια, είμαι σίγουρος, χωρίς να το γνωρίζω βέβαια, γιατί η φαρμακοβιομηχανία τα παράγει αυτά τα μόρια, ενδεχομένως σε κάποια τελευταία στάδια να χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν.
0: Ναι, τώρα το ερώτημα που υπάρχει είναι η Ελλάδα, οι Έλληνες ασθενείς, εάν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το πρωτοποριακό ενδεχομένως φάρμακο. Το λέω αυτό γιατί ακούμε συχνά, κύριε καθηγητά, ότι η γραφειοκρατία καθυστερεί τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει?
2: Χαίρομαι πολύ που θέτει την ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά.
0: Δεν έχουμε πολύ, γιατί όχι άλλο λόγο. Είμαστε εν αναμονή δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό.
2: Πολύ σωστά. Απλώς να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε, επειδή εκτός από τις ιδιότητες που αναφέρατε, οι Έλληνες ογκολόγοι με τιμήσαν με την ψήφο τους και είμαι και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου της εταιρείας μας, της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων.
0: Μα έχετε και μακρύ βιογραφικό, τι να κάνω τώρα.
2: Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι μας απασχόλησε. Μας απασχόλησε σαν ΕΟΠΕΑ αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας.
0: Τι είναι.
2: Θα σας εξηγήσω. Από τη μία μεριά, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση θεωρητικά πάρα πολύ ισχυρή, διότι ο νόμος λέει ότι ό,τι εγκρίνεται στον EMA, μετά από ένα μικρό διάστημα, δηλαδή εγκρίνεται αυτόματα και στην Ελλάδα, και απλώς περιμένουμε να πάρει τιμή το φάρμακο και μετά κυκλοφορεί. Mm-hmm. Το θέμα προέκυψε λόγω των clawbacks και όλων αυτών των, τέλος πάντων, των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών της υγείας, mm-hmm. και όχι αυστηρά της ιατρικής, λοιπόν, τα οποία δημιουργούν μια δυσκολία στη φαρμακοβιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά σε μικρές χώρες που οι αγορές είναι μικρές.
0: Μικρέτερες, ναι.
2: Ακριβώς, να φέρνουν καινοτόμα φάρμακα. Όμως, σας διαβεβαιώ, ναι, ότι όλοι μας προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να λυθεί το θέμα.
0: Και
2: δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι στις 20 του μηνός, ναι, έχουμε μια εμερίδα, ναι, σαν ΕΟΠΕ, το Policy Office της ΕΟΠΕ.
0: Μάλιστα.
2: Όπου ελπίζουμε εκεί να έρθει και η πολιτεία, θα φύγει δηλαδή, γιατί τους έχουν προσκαλέσει και πολλοί έχουν αποδειχτεί,
0: και
2: όπως και η φαρμακοβιομηχανία, και να προσπαθήσουμε ακριβώς να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα, γιατί οι Έλληνες ασθενείς αξίζουν, όπως όλοι οι ασθενείς όλο τον κόσμο,
0: προφανώς,
2: την καλύτερη αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι παθολόγος, ογκολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Καποδιστριακό δηλαδή, και να πούμε ότι είναι και πρόεδρος Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου. Μόλις μας είπε και την καινούργια του ιδιότητα. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Κάθε ένας ασθενής εννοείται ότι πρέπει να έχει πρόσβαση,
1: ναι,
0: σε όλες τις νέες θεραπείες, οι οποίες πρέπει εγκαίρως να έρχονται και στην Ελλάδα, και η προσβασιμότητα να είναι.
1: Και πρόσεξε, επειδή αυτές οι θεραπείες είναι ακριβές θεραπείες και δεν μπορεί να τις πάρει κάποιος ιδιώτης, εν πάση περιπτώσει, εκτός αν είναι πολύ οικονομικά ευκατάστατος, πόσο σημαντικό είναι να είναι υγιές το σύστημα υγείας και υγιή τα οικονομικά. Ακριβώς, για να μπορεί, διότι λέμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λένε σε γενικές γραμμές, να πάει καλά η οικονομία, να ευημερούν οι δείκτες, διότι την τιμή του σούπερ μάρκετ, που είναι προφανές και αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια μιας υγιούς οικονομίας που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με αυτό. Να μπορεί δηλαδή ένα κράτος να παίρνει ακριβά φάρμακα για τέτοιες ασθένειες και να τα δίνει δωρεάν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Είναι, θέλω να πω, πολλές οι πλευρές που πρέπει κανείς να δει και να κατανοήσει τι σημαίνει, ναι, οικονομία σε γερά πόδια.
0: Πάντως, γι' αυτό και θα το βάλουν στο συνέδριο, ναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν τα ξέρω όλα αυτά, και εγώ πρώτη φορά τα άκουσα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα θα έρθει τέλος του 26.
1: Ναι, πολύ γρήγορα δηλαδή.
0: Ναι, λέμε εμείς γρήγορα, για κάποιον ο οποίος νοσεί και ασθενεί, κατάλαβες.
1: Το καταλαβαίνω,
0: δηλαδή,
1: αλλά
0: θα τα αν με δεις τρόπο, αλλά εν πάση
1: τι γινόταν
0: περιπτώσει
1: πριν από χρόνια, πόσα χρόνια κάναμε να έρθουν τέτοια φάρμακα στη,
0: ναι,
1: χώρα μας,
0: ναι,
1: θεωρείται
0: και
1: πολύ
0: επίσης
1: γρήγορα.
0: Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσω της χρηματοδότησης αυτών των πολύ ακριβών φαρμάκων, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται, έχουν πρόσβαση όλοι, βέβαια, οι ασθενείς. Για πάμε τώρα εμείς.

0: Λοιπόν, για να συνδεθούμε φίλες και φίλοι, γιατί είμαστε αναμονή, εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον ομόλογό του στην Βουλγαρία, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Για να ακούσουμε.
1: Όσο το δυνατόν πιο εύκολες. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρδα και τον Εύρο, είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα, για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Θα βρεθούμε σε λίγο και οι δύο στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τέλος, θέλω και εγώ να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις, οι οποίες ξεκινούν για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η διατήρηση των πόλων, των πόρων της συνοχής, αλλά και του πρωτογενούς τομέα. Και να συμφωνήσω μαζί σου ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα, ενδεχομένως με πιο προηγμένες οικονομίες. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το ανώτατο, το πέμπτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
0: Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, μόλις ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Με αυτά και με δούτα φτάσαμε στο τέλος, αλλά βλέπω ότι έχετε στείλει μηνύματα σε σχέση με την συζήτησή μας για το θέμα του κόστους της στέγης. Λέει ένας φίλος ακροατής από νησί, όπως μας λέει, και μας περιγράφει στο μήνυμά του πως έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα 7 τελευταία χρόνια, διότι χάνει τα σπίτια κάθε φορά στα οποία κατοικεί, γιατί λόγω Airbnb. Mm-hmm. Η γνωστή ιστορία, την οποία ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω στο φίλο ακροατή, ήταν μια παράμετρος που τη βάλαμε, κάναμε και ειδική αναφορά και μάλιστα για τα μέτρα που πήρε η Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, μια πόλη η οποία είχε πολύ μεγάλο και εξακολουθεί να έχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, γεια σου Σταύρο, στα Πέριξ του Άμστερνταμ, σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με 2 δωμάτια, 2.400 ευρώ το μήνα. Και λέει, καλά κάνει και τα τονίζει τα Πέριξ, γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρωτεύουσες, το κέντρο των πρωτεύουσών. Και όχι, και έχουν εγκαταληφθεί το Λονδίνο, α πούμε, έχει εγκαταληφθεί από τους Λονδρέζους. Διότι
2: ένας φίλος μου που έφυγε να πάει να δουλέψει σε μια διαφημιστική εταιρεία στο Άμστερνταμ, μια και το λέει τώρα ο φίλος, και θα μείνει μαζί με τη φίλη του, το ενίκιο είναι ένα σπίτι περίπου γύρω στα 70 τετραγωνικά. Θα μείνουν δύο άτομα. Το ενίκιο ήταν 4,5 με 5.000 και πρόσεξε τώρα, για να το νοικιάσουν θα έπρεπε και οι δύο να δώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, από τις οποίες να προκύπτει τουλάχιστον ότι έχουν τη δυνατότητα το 50%.
0: Αυτό που έλεγε ο κύριος Σαραβάκος.
2: Αλλιώς δεν τα νοικιάζουν.
0: Είναι έτσι, γιατί. Δηλαδή, λοιπόν, θα ξανάρθουμε στο θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Για χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής κοινός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεδρύλια κάναβης, τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμινη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές, σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των συχνικών που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφτής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην κεντρική και δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, μόνο στην περιφερειακή νοταλάζεσαι, ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στο νομό της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράσε των μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την εκδοχή και τους βασικούς κανόνες ευρωείας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλό σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς, μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική χρειά σε αυτό. Απλά είναι Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική χρειά σε αυτό. Απλά

0: Και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
1: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
2: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προστεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται ότι σιγά σιγά να συνειδητοποιεί με χαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρουγισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα είπαν το ίστα το χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
3: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτα.

0: Θανάσης Βασιλόπουλος, αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
1: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουριστικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεμβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μίας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βική. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχέν, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση της συγκεκριμένη. Ισορρός του ηλικιωμένου άντρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς. Πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος την επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια η ομάδα των γνωστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία με το κεφάλι, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
0: μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Το μεσημέρι, τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κ. Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα, και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργή, ιατροδικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angel προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
6: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
7: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
7: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας.
7: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
7: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
9: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάρι, ότι η μικρή βάρκα πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον ομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνει τη διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του Στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή η μέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως, ολοκληρώνοντας, να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
11: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το προεδρικό διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα το νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει όπως είπε πριν το τεχνικό επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μεταφερθούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από την δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος τεχνικού επιμελητηρίου και πριν πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προοδικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί κοινοί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε, και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι, γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και εξικάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνον ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της εταιρείας ακινήτων δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότυχο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτήχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στον ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο τους κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός Σύμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήπτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήπτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού. Άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
0: Μάλιστα.
16: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και ταφιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζοβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι η προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι η προστασία της θάλασσας και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βίτσαρας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάρια από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα Μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ρος Ντέιλι. Και όπως τονίζει στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην Ανώνυσή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο ΦΛΕΣ, Ευδήλου, στην Παναγίτσα. Στις 6 έκτου στην Σταθέρμα στην περιοχή στα Πλατάνια και την 7 έκτου στα Μαντριά στο στέκι της Εθνικής Ομάδας Ντουέντε με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρας συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε 5 πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ρούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο ευκαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπηρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας εγκλήμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο η σχέση στην πολιτική, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, οι αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνοι το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθοδόν προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες στην Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σχεδιαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς,
4: βέβαια,
0: ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαστροφικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν, στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα.
0: Πολύ,
4: και στον ντίζελ. Και στον ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως θα βρούμε σίγουρα μπροστά μας και αυτό την τηρείται.
4: Επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως θα βρούμε σίγουρα μπροστά μας και αυτό το.

0: Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών όπως είπε και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας και αλλά και του περιβάλλοντος είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρητέων κτισμάτων και εκτινόξεων χώρων και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δικαστών που πληρούν τα πετώμενα.

0: προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
1: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 150 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία. Εκεί, μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
0: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επίσης λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μανέκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι αστραπή πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο του Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένα έτος στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
1: Δημήτρη Κάτσικιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τουρκού που είναι να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
3: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση τον κύριο Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
4: Επιπόλες προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλά Τουρκού με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριο Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής, το Σάββατο κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
1: Σωστό.
5: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Ναι.
1: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε.
5: Έτσι. Πολύ σωστά ναι. το λες. Ναι. Ακριβώς ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι, αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντοπούλου Βαγγέλη και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
5: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή προς ώρας τουλάχιστον ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
6: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
7: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
8: του κ. Τσίπρα.
7: Στο ΕΛΑΣ με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
9: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, τη δικιά μου εκτίμηση με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
10: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
11: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
8: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
12: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
13: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
15: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεσμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεσμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεσμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεσμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για για αποκλιμάκωση.
15: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
16: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earth News Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
17: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στη διευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι. Να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45, και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπας Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών, ωστόσο με την άφηξη του Υπουργού ο ίδιος τους πλησίασε του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι, το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε το ότι δεν είναι κανένας κλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
18: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ, σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
18: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
18: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
19: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια.
2: Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ζήτησε, είπε, ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος, ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
20: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης της Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσχέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
21: ναι, με ακούτε?
1: Και ναι, ναι, σε ακούμε.
21: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρη, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα με τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Βίσσο Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
22: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτό τον πόλεμο. Οι δηλώσεις του Ρούμπιο γίνονται μια ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς, και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση είναι
1: την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιά στην ιστορία του. Στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια. Βέβαια. από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι ένα...
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
0: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα του Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες. Και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε...
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
0: Όχι, τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. Ένα πηγαίνει η σειρά, μάλιστα.
0: Και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη
0: και εμένα. Και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία, Δημήτρη και εμένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
23: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλα Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
24: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
25: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.
26: If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις περιπλανήσεις μας, και σήμερα παρέα λοιπόν από τις 3 μέχρι και τις 5 μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και στους 104,4 στα FM, και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάντ Λάγιον στο μικρόφωνο, Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ παρέα με μία ακόμη παρουσίαση. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026. Ακούσαμε και το σήμα της παρουσίασης και θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο και γνωστό τραγούδι στην συνέχεια. Και μετά το τραγούδι, όπως κάνουμε συνήθως, θα μιλήσουμε και με το Γεράσιμο Ανδρεάτο σήμερα, τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδιστή. Με αφορμή το τραγούδι «Και εσύ θα φύγεις», ένα κλασικό τραγούδι και μια συνεργασία έκπληξη που φέρνει κοντά τον αγαπημένο ερμηνευτή Γεράσιμο Ανδρεάτο με το κλασικό κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος σε μια δικιά τους, μια καινούργια προσέγγιση του διαχρονικού τραγουδίου «Και εσύ θα φύγεις», που έχει γράψει τη μουσική ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Το εμβληματικό αυτό τραγούδι επιστρέφει μέσα από μια νέα, πιο εκλεπτισμένη εκτέλεση, όπου η ερμηνεία του Ανδρεάτου προσθέτει μια εσωτερικότητα. Και φυσικά σε όλα αυτά συμβάλλει και η νοσταλγική δύναμη που κουβαλούν οι στίχοι του τραγουδιού. Να το ακούσουμε και στη συνέχεια θα πούμε περισσότερο για αυτή τη συνεργασία και για αυτή την επανεκτέλεση.

0: Ακούσαμε το «Και εσύ θα φύγεις», αυτή την πιο κιθαριστική καινούργια προσέγγιση του. Και εδώ παρέα με τη σημερινή παρουσίαση, μόλις ακούσαμε το τραγούδι που είναι και αφορμή για να τα πούμε σε πολύ λίγο. Μάλλον έχει έρθει η ώρα με τον Γεράσιμο Ανδριάτου που μας εμπνεύσε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι. Να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε στη σημερινή μας παρουσίαση. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδριάτου.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Καλό καλοκαίρι. Και θα σκεφτόμουν τώρα ακούγοντας το τραγούδι ότι η επιτυχία μιας επανεκτέλεσης είναι να μην σου φέρει έντονα στο μυαλό την πρώτη εκτέλεση.
1: Ναι, αυτό το θέλαμε κι εμείς και άλλωστε δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε μια αντιγραφή της πρώτης,
0: Ναι.
1: η οποία είναι και αξεπέραστη με τον Τόλι Βοσκόπουλο, αγαπημένη, πολύ αγαπημένη από όλους μας. Και η ιδέα ήταν αυτή ακριβώς, με το κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος Γκόλγαρης, που είναι πατέρας και γιος και πρόκειται για σπουδαίους μουσικούς, ειδικά ο πατέρας που έχει και περισσότερα χρόνια στην πλάτη του. Είναι διευθυντής του Οδείου Νικαίας, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής σε πολλά οδεία. Είναι ο πρώτος που μαζί με τον Βασίλη Μαστοράκη, σαν κιθαριστικό ντουέτο, υπέγραψαν συμβόλαιο στη Sony Classical, πολύ πριν από οποιοδήποτε Έλληνα καλλιτέχνη, με διεθνή καριέρα δηλαδή, και μου πρότειναν να κάνουμε αυτό το τραγούδι. Έχουμε και κάποια άλλα που θα ακολουθήσουν. Και χάρηκα πολύ όταν άκουσα αυτή την έκδοση, με αυτή την προσέγγιση ενορχιστρωτικά, γιατί πιστεύω ότι πέρα από το ότι είναι πολύ διαφορετική από την πρώτη, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σύγχρονη, πολύ πιο μέσα στην εποχή που διανύουμε τώρα. Είναι αφαιρετική και μπορεί να περιγράψει τη μοναχικότητα και την ενδοσκόπηση που έχουν οι άνθρωποι σήμερα και κοιτάζουν έτσι βαθύτερα προς τον εαυτό τους. Και αυτό είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο συστατικό της επιτυχίας. Και πιστεύω ότι έχουμε πέσει μέσα στις προγνώσεις, γιατί από ό,τι μας λένε και μας γράφουν διάφοροι φίλοι, αρέσει πάρα πολύ, έχει αγαπηθεί ήδη και πάει και πάρα πολύ καλά.
0: Πραγματικά είναι έτσι και πολύ ωραία ταιριάζουν και οι κιθάρες και η καταπληκτική αυτή μουσική και με τη δικιά σας πολύ ωραία φωνή και με το τραγούδι που φέρει μια
1: Ευχαριστώ.
0: ιστορία και ίσως αφαιρώντας το και κάνοντας minimal την επανεκτέλεση ισορροπεί πολύ ωραία δηλαδή από το να είναι και αυτό έντονο όπως ήταν έτσι δυνατή η πρώτη εκτέλεση. Να ακολουθεί δηλαδή αυτός ο τρόπος με όλα τα όργανα και τα λοιπά. Ναι, είναι ωραίο νομίζω και μου είπατε ότι έχετε και άλλα παρόμοια πράγματα που ετοιμάζετε.
1: Έχουμε και άλλα ηχογραφημένα και ετοιμάζουμε και άλλα. Ήδη η επιτυχία αυτού εδώ του τραγουδιού του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου μας έδωσε την ιδέα να κάνουμε μια σειρά από τέτοια, κυρίως του Μίμη Πλέσσα, αλλά όχι μόνο, αλλά σε αυτό το στυλ, δηλαδή μπαλάντες με αφαιρετικό τρόπο ερμηνευμένες και από τις κιθάρες και από τη φωνή. Έχουμε τώρα στις 11 του μήνα του Ιουνίου θα κυκλοφορήσει το δεύτερο τραγούδι μας με τον Στέλιο και τον Γιώργο, η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα και του Ηλία Ηλιόπουλου. Και μάλιστα τώρα με βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει μια συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό, τη Βιολέτα Ίκαρη, τη Γεωργία Νταγάκη και τον ηθοποιό Θανάση Βυσκαλουράκη και μια υπέροχη ορχήστρα μαέστρος που διευθύνει ο Πάνος Δημητρακόπουλος, που παίζει και κανονάκι. Και είναι μια πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και του Γραφείου Νεότητας με τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος», που δείχνει δηλαδή πόσο ο άλλος πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή μας.
0: Βέβαια. Αυτό είναι για είναι μια συναυλία.
1: Είναι μια συναυλία, ναι, που ήταν να γίνει την όχι την Κυριακή προχθές, την προηγούμενη Κυριακή, αλλά λόγω καιρού την αναβάλαμε για σήμερα. Και επειδή βρέχει τελικά, την κάνουμε στο Παλέντε Σπορ που είναι κλειστή αίθουσα.
0: Δεν μας τα λέει καλά ο καιρός.
1: Ναι,
0: Φέτος το
1: όντως δεν ξέρω και τι καιρό
0: καλοκαίρι.
1: έχει.
0: Και εδώ θέλει να βρέξει, ακόμα δεν το έχει. Δηλαδή και ζέστη και σύννεφα μαζί και αέρας και σταματά. Όλα μαζί, τι να πω. και εδώ που είναι καινόντος. Αλλά σίγουρα προς τη Βόρεια Ελλάδα θα είναι πιο έντονα και τα φαινόμενα όσο αφορά.
1: Έτυχε, από ό,τι μας είπαν σήμερα μια μέρα. Και να πούμε και ότι τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό για την υποτροφία φοιτητών που δεν είναι τόσο ανθυρά τα οικονομικά τους. Και η Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης με τον τρόπο, όχι μόνο αυτόν τον τρόπο, αλλά και με αυτό, με τη συναυλία, στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πολύ ωραία. Ναι, το βλέπουμε εδώ. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά και ο κόσμος θα περάσει υπέροχα και το ότι είναι για καλό σκοπό είναι ακόμα έτσι πιο ένας περισσότερος λόγος να έρθουν, ένας μεγαλύτερος λόγος μάλλον να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Και εκτός από αυτό τώρα έχετε κάποια άλλα σχέδια όσο αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις?
1: Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, πολύ ωραία έχει ξεκινήσει με κάποιες εκδηλώσεις όμορφες που γίνανε. Και τώρα έχω μπροστά μου την Κυριακή, εκτός από τη σημερινή συναυλία, την Κυριακή στην Παιανία στην Αθήνα. Θα παρουσιάσουμε ένα έργο με τίτλο «Χριστέ και Παναγία», με τη Σοφία Μάνου και μια υπέροχη ορχήστρα, που ο μαέστρος είναι ο Γιώργος Δεμελής. Είναι μαζί με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και είναι τραγούδια που έχουν, ας πούμε, έτσι ένα λαϊκά τραγούδια αλλά με μια θρησκευτικότητα μέσα στο στίχο του. Και μετά τη Δευτέρα θα είμαι στην Κόρινθο.
0: Α, έχετε ξεκινήσει και κανονικά.
1: Ναι, και είμαι χαρούμενος. Ήδη το καλοκαίρι βρίσκεται σε ωραία εξέλιξη, κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Αυτό που μου είπατε λίγο να ρωτήσω κάτι για αυτό το μαζί με την ορχήστρα Κανόν, καλώς τα λέω, καλά τα λέω μάλλον, για
1: καλά
0: την παράσταση αυτή.
1: Ναι, καλά τα λέτε, απλώς τώρα και εμένα δεν με βρίσκεται, ας πούμε, 100% διαβασμένο, με την έννοια ότι δεν έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου.
0: Ναι, ωραία. Είναι αυτό που μου είπατε, έτσι, στην Παιανία που θα γίνει.
1: Ναι, στην Παιανία θα γίνει αυτό.
0: Και με το ίδιο θα πάτε στην Κόρινθο ή τώρα και έχουμε άλλο σχήμα?
1: Όχι, στην Κόρινθο είναι άλλο σχήμα. Είναι μια συμμετοχή με κάποιες φοροδίες εκεί.
0: Ωραία.
1: Ναι, χτες ήταν επίσης πολύ ωραία συναυλία που κάναμε στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Είναι κάτι που γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά. Είναι μια πρωτοβουλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γάμα Περιφέρειας Αττικής των Δυτικών Συνοικιών, που ενώσαν, φέτος ενώθηκαν 72 δημοτικά σχολεία με τις αντίστοιχες χορδίες και μαζεύτηκαν 1.300 παιδιά στο Θέατρο Πέτρας και κάναμε ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο φέτος. Και τραγούδησαν, υποστηρίξαμε ουσιαστικά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά ήταν η μεγάλη έκπληξη χορδία, ο Μανώλης Μητσιάς, η Πέγκη Ζήνα, ο Μπάμπης Τσέρτος και εγώ. Ήταν και ο Χρήστος Νικολόπουλος παρόν επί σκηνής. Έπαιζε και συνόδευε τα τραγούδια του, τραγούδησε και ο ίδιος, χάρηκε. Ήταν μια απίστευτη βραδιά που αξίζει τον κόπο να βρει μιμητές όλη την Ελλάδα για να ενώσει τον κόσμο στη βάση του. Δηλαδή τα παιδιά από τόσο μικρά δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να μάθουν να συνεργάζονται, να μάθουν να είναι φίλοι, να μάθουν να έχουν κοινά οράματα και στόχους και να τους πετυχαίνουν μαζί. Και να μαθαίνουν ταυτόχρονα αυτή την τόσο υπέροχη μουσική, λαϊκή ιστορία που έχω.
0: Ναι. Και είναι και σημαντικό και για τα παιδιά και ένα κίνητρο και θα έλεγα μια όθηση να συναντάνε ανθρώπους κατοξιωμένους, γνωστούς.
1: Ναι, και επιβραβεύονται και
0: ναι,
1: τα ίδια.
0: Εδώ βλέπω 1.300 παιδιά, 72 σχολεία να συμμετέχουν.
1: Μόνο να βλέπω το θέμα αυτό. Ξέρεις, από πίσω από την ορχήστρα που ήταν τα παιδιά απλωμένα και οι γονείς και άλλος κόσμος που είχε κατακλείσει στην κυριολεξία το Θέατρο Πέτρα, που είναι και μεγάλο, να τα χειροκροτάει τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνουν, ας πούμε, και αυτά ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική, υπάρχουν ωραία πράγματα που αξίζει κανείς να ασχολείται μαζί τους. Και βέβαια έναν ολόκληρο χρόνο δουλεύουν για αυτή την εκδήλωση, άρα μαθαίνουν και την εργατικότητα και την καρτερικότητα. Πόσο δηλαδή με το μόχθο και την υπομονή Και όταν δουλεύεις μπορείς να πετύχεις κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πώς το είδατε εσείς αυτό, πώς βλέπετε τα παιδιά σήμερα και θα πω περισσότερο τα νέα παιδιά που προσπαθούν να ασχοληθούν με τη μουσική.
1: Πάντα τα παιδιά θέλουν να ασχολούνται με τη μουσική, γιατί η μουσική, ας πούμε, δημιουργείται και από ευαίσθητους ανθρώπους και απευθύνεται σε ευαίσθητους ανθρώπους, και τα παιδιά είναι στην ηλικία που ο άνθρωπος έχει την περισσότερη ευαισθησία στη ζωή του. Μαγεύονται κιόλας από τη μουσική, μαγεύονται από τους καλλιτέχνες, από τα τραγούδια. Θα πρέπει να έχουν μια καθοδήγηση, γιατί το ταλέντο είναι και ευθύνη, και πρέπει το ταλέντο να το αφιερώνουν σε κάτι που θα δώσει στην κοινωνία, θα την εξυψώσει την κοινωνία, τις αξίες, τα ιδανικά. Mm-hmm. Και δεν θα είναι, ας πούμε, μια απλή αρπαχτή, yeah, να ανταγωνιστεί κανείς, ας πούμε, και να γίνει φίρμα, δηλαδή δοξάστε, ναι, με φέρετε.
0: Δεν είναι μόνο η δόξα, έχει...
1: Ακριβώς,
0: θα πρέπει να έχει και κάποια ουσία και να...
1: Να καλλιεργεί τον εγωισμό, ας πούμε, και τη...
0: Ματαιοδοξία μας.
1: Και τη ματαιοδοξία και την τρέλα τελικά, ναι, που εκεί καταλήγουν όλα αυτά. Mm-hmm. Ναι, θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να κοιτάξουν τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά προσφέρει με το έργο.
0: Είμαι σίγουρη για αυτό που είπα, θα ήταν πολύ ωραία βραδιά με όλα αυτά τα παιδιά να παίρνουν μέρος, και όλους εσάς βρεθήκατε εκεί. Έχετε συνεργαστεί με όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν, νομίζω. Πλέον οι νέοι πιο πολύ θα σας μένουν για να κάνετε συνεργασίες, και φαντάζομαι ότι θα συνεργάζεστε με αρκετά πιο νέα παιδιά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Είναι, βέβαια. Πάνε χρόνια πολλά που έρχονται νεότερα παιδιά και προστίθενται στη μεγάλη μας οικογένεια, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ήδη σήμερα, όπως σας είπα, mm-hmm, η Βιολέτα Ίκαρη και ακόμα περισσότερο mm-hmm η Γεωργία Νταγάκη, mm-hmm, είναι δύο κορίτσια mm-hmm νέα, θα λέγει mm-hmm κανείς, mm-hmm, αν και έχουν ήδη αρκετά χρόνια που έχουν εμφανιστεί, mm-hmm, αλλά είναι πιο νέα από εμάς, από μένα και τον Παντελή, mm-hmm, και έχουν αποδείξει με την διαχρονικότητά τους ότι πραγματικά είναι στη σωστή μεριά της τέχνης και την υπηρετούν πραγματικά με ταλέντο, με αξιώσεις, με σεβασμό, και αυτό είναι κάτι που μας πάει όλους μαζί μπροστά. Ναι. Έτσι υπάρχουν και νεότερα παιδιά που και αυτοί βρίσκουν το δρόμο τους σιγά σιγά.
0: Και είναι και σημαντικό, νομίζω, για τους νέους ανθρώπους να τους βοηθάνε αυτοί που ήδη είναι στο χώρο. Και οι δύο παίρνουν πράγματα, και οι παλιότεροι, να το πω έτσι εισαγωγικά, ανανεώνονται, και οι καινούργοι πατάνε λίγο πιο σωστά από το να χαθούν μέσα στα πολλά πιθανόν μονοπάτια που έχει,
1: ναι,
0: η μουσική, η βιομηχανία, ή πώς να το πω αλλιώς.
1: Ναι, ναι, όπως το λέτε, όπως το λέτε, και γενικά η βιομηχανία του θεάματος, ας πούμε.
0: Και θα παρατηρήσω τώρα, δεν ξέρω αν είναι σωστή η σκέψη μου, θα μου το πείτε και εσείς μάλλον είναι, ότι παρόλο που βγαίνουν πολλά νέα είδη και τα νέα παιδιά και ακούνε και άλλα πράγματα που είναι και της μόδας, το έντεχνο με την ευρύτερη έννοια

0: Αντέχει στην Ελλάδα σαν είδος, ενώ και βγάζει πράγματα συνεχόμενα και μουσικούς και τραγούδια. Και κάτι θα σημαίνει αυτό.
1: Σίγουρα, το έντεχνο, για να πούμε έτσι δύο λόγια, είναι τα τραγούδια που εμφανίστηκαν με την έλευση του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, του Μούτσι. Ονομάστηκαν έντεχνοι άνθρωποι αυτοί, γιατί σε αντίθεση με τους πιο παλιούς που ήταν εμπειρική μουσική, mm-hmm. αυτοί ήξεραν mm-hmm. να γράφουν και να διαβάζουν παρτιτούρες, να κάνουν ενορχιστρώσεις, και άρα η μουσική τους ήταν αποτέλεσμα, εκτός από την εμπειρία και το ταλέντο το φυσικό, και κάποιων σπουδών. Γι' αυτό ονομάστηκαν έντεχνα. Έδωσαν λοιπόν αριστουργήματα, και αυτά δεν πρόκειται να σβήσουν. Mm-hmm. Είναι τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική ιστορία. Έχουν βγάλει πολλούς σημαντικούς τραγουδιστές, μουσικούς. Έχουν αποτελέσει την ψυχή συναυλιών, την ψυχή διαδηλώσεων, την ψυχή, ας πούμε, διαμαρτυριών για τα κακό σκήμενα mm-hmm. της πολιτικής.
0: Οπότε είναι κομμάτια της ιστορίας της Ελλάδας και δικά μας.
1: Κυλούν μέσα στις φλέβες μας, σαν το αίμα μας. Οπότε πάνω εκεί, ας πούμε, έχουν παραδειγματιστεί και άλλοι άνθρωποι και συνέχισαν αυτή την ιστορία του εντέχνου τραγουδιού. Βέβαια οι εποχές αλλάζουν, mm-hmm. πολλά αλλάζουν και το τραγούδι αλλάζει, αλλά έχει σημασία να υπάρχει πάντα μια ποιότητα και μια προσπάθεια, ας πούμε, το τραγούδι να συνεχίσει να είναι πολιτισμός και τέχνη.
0: Βέβαια. Και να έρθουμε πάλι στα δικά σας. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το καλοκαίρι. Θα πω τα δεδομένα ότι αν βάλει κάποιος το όνομά σας στο διαδίκτυο, θα δει τις επόμενες συναυλίες, τις επόμενες εμφανίσεις σας. Θα ακούσει το καινούριο τραγούδι που έγινε και αφορμή να τα πούμε. Το και θα φύγεις, και ακολουθούν και άλλα, όπως είπαμε, σε αυτό το είδος μπαλάντα, δηλαδή κιθαριστική μπαλάντα. Πιο minimal. Με αυτό το ωραίο ντουέτο, το κιθαριστικό που συνεργάζεστε. Στέλιος και Γιώργος.
1: Στέλιος και Γιώργος.
0: Έχετε κάνει ωραία παρέα, νομίζω, εκεί, και θα βγουν ωραία πράγματα.
1: Ναι, να σας πω και άλλα. Τώρα αυτές τις μέρες mm-hmm. κυκλοφορεί μέρα με την ημέρα mm-hmm. από ένα καινούργιο τραγούδι mm-hmm. και 11 Ιουνίου και αυτό θα ολοκληρωθεί σαν μια ενιαία δουλειά, το Θράκι Μάνα Γη. Mm-hmm. Είναι τραγούδια του Ευρυπίδη Νικολίδη, του μουσικού Ευρυπίδη Νικολίδη, mm-hmm. που έχουν γράψει διάφοροι θρακιώτες mm-hmm. στιχουργοί. Ωραία. Και ερμηνεύουμε ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Σταμάτης Γονίδης, ο Κώστας Καραχώτης και άλλο ένα νέο παιδί που τώρα αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του, και ας μου συγχωρεθεί γιατί είναι καινούριος. Και μιλάνε για την ιστορία του τόπου της Θράκης. Αυτό θα κυκλοφορεί σιγά σιγά, δηλαδή από τη Heaven mm-hmm. και μπορεί να κυκλοφορήσει και σε φυσικό προϊόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα το παρουσιάσουμε 15 Ιουνίου, Δευτέρα, στον Ιαννό, και επίσης στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, θα βγει μια ολοκένουργια δουλειά που γράφει τη μουσική τώρα ο Ανδρέας Κατσιγιάννης και τους στίχους ο B.D. Foxmoor ή Μιχάλης Μητακίδης από τους Active Member, με τίτλο «Τον μπλόκο της Κοκκινιάς», που αφορά αυτό ακριβώς, την εκτέλεση κάποιων πατριωτών, αριστερών κυρίως, από τους Γερμανούς λίγο πριν φύγουν από την Ελλάδα το 1944 στην Κοκκινιά, και θα παρουσιαστεί 18 Σεπτεμβρίου σε συναυλία μεγάλη στην Κοκκινιά με τη Συμφωνική Ορχήστρα και το Στέλιο και τον Γιώργο επίσης.
0: Πολλά και ωραία, κάνετε πολλά πράγματα, τα προλαβαίνετε όλα. Με χαρά να τα πούμε όταν έρθει η ώρα τους και κυκλοφορήσουν, θέλουν όλα και θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες, να μάθουμε για όλα, εννοώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που
0: καλή συνέχεια, καλό τάξη εδώ το πολύ ωραίο κομμάτι και εμείς ευχαριστούμε πολύ, χαρά μας. Θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι, καλές βόλτες, ωραίες βραδιές μουσικές να έχετε.
1: Και ειρήνη σε όλους.
0: Ειρήνη, αγάπη, ηρεμία, τα χρειαζόμαστε. Να είστε καλά.
1: Yes.
0: Στη σημερινή παρουσίαση με αφορμή το τραγούδι «Και εσύ θα φύγεις», ακούσαμε αυτό το τραγούδι με σε ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου, που μιλήσαμε και μαζί του. Στη συνεργασία με το κλασικό κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος έγινε αυτή η ωραία επανεκτέλεση σε αυτό το κλασικό κομμάτι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακούμε όσο προλάβουμε μέχρι τις 4, μετά πάμε για ειδήσεις και εδώ παρέα μέχρι και τις 5 μετά θα έχουμε και παρέα εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε πάλι έτσι για μουσικά πράγματα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κυχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους διανυολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ομίλα Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ.

0: Εδώ παρέα τη δεύτερη ώρα, λίγο πριν και το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Βρισκόμαστε στα μέσα, λίγο μετά της εβδομάδας, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026. Η Φιλάνθη Λάγη στο μικρόφωνο, Πάνος Κουραμπάς μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και σε αυτή την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μας θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση, ένα αφιέρωμα συγκεκριμένα στην Πολυδούρη και στον Καριωτάκη. Η τυχερή την έχετε δει, είμαι σίγουρη την ξαναβλέπετε ευχαρίστως, αλλά αφήστε λίγο χώρα να τη δουν και οι άλλοι που δεν την έχουν δει. Μιλάμε λοιπόν για αυτή την πολύ ωραία παράσταση με τίτλο «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», η οποία επιστρέφει κατά έναν τρόπο, θα ξαναπαρουσιαστεί στην πόλη 7 και 8 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο, δηλαδή που μας έχετε, μάλλον Κυριακή και Δευτέρα, μια χαρά, καλύτερα, και μπορείτε να την απολαύσετε. Να καλησπερίσω, να καλωσορίσω για μια ακόμη φορά εδώ δύο πολύ αγαπητά άτομα, τον Αντώνη Κουφουδάκη και την Εύη Τινοπούλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε παιδιά.
1: Γεια σου αγαπημένη μας φούλη.
0: Δεν σας έχει πιάσει ακόμα η ζέστη, είναι καλά για την ώρα.
1: Εξαιρετικά.
0: Κάτι απειλές ακούω για το καλοκαίρι βέβαια, κάτι Ελνίνιο θα περάσουν, κάτι.
1: Που άκουσα πρόσφατα ότι... Εξής, είναι εποχή Μουντιάλ αυτή τώρα που διανύουμε.
0: Να την μαθαίνει κανείς.
1: Και έβγαλε ανακοίνωση η ομοσπονδία τέλος πάντων του ποδοσφαίρου ότι αναμένονται κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα στις χώρες που θα γίνει, οπότε θα υπάρξει ακύρωση παιχνιδιών, θα υπάρξουν τέτοια πράγματα. Άρα αυτό που μου λες για ότι αναμένεται ο Ελνίνιο, δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά δεν είναι και απίθανο.
0: Όλα έχουν επηρεαστεί. Νομίζω ζούμε διάφορα πράγματα και εδώ στο δικό μας μικρό κόσμο, πέρα και από το άγχος το προσωπικό που έχουμε. Και πολλά περίεργα συμβαίνουν και τη διάθεση να σου κάνουν και στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν και στους ανθρώπους βέβαια να πάνε να χαλαρώσουν, να δουν κάτι. Αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι και πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Δηλαδή πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να αναπνέει κάποια στιγμή, γιατί απλά θα σκάσουμε άμα δεν το κάνουμε.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος της τέχνης.
0: Ας μιλήσουμε για κάτι.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος της τέχνης. Νομίζω μέσα σε όλο αυτό που βιώνουμε, το οποίο είναι δύσκολο και καθημερινά, αλλά και με πράγματα που συμβαίνουν, που μας επηρεάζουν, η τέχνη πάντα έχει ένα λυτρωτικό χαρακτήρα. Είναι πας σε μια παράσταση και λες, σταματάει ο χρόνος ρε παιδί μου για μια ώρα. Νιώθεις ότι ξαφνικά είσαι σε έναν άλλο κόσμο.
0: Θεραπευτικός ο ρόλος της και καθοριστικός και παροτηρητικός, πάνω το πω. Δηλαδή μπορεί να σε βάλει μόνο σε ωραία μονοπάτια. Βέβαια εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καλλιτέχνες και στους ανθρώπους που δημιουργούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλοι βλέπουν το αποτέλεσμα. Θα κοιτάξουν αν είχε φορέσει ωραίο ρούχο ο καλλιτέχνης, αν έφυγε καμιά νότα όσοι γνωρίζουν. Πίσω από αυτό υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και εσείς οι δύο ξέρετε πολύ καλά πώς είναι να...
1: Σίγουρα.
0: Και πρέπει όλοι να στηρίζουμε και να βοηθάμε και να προστατεύουμε τις δουλειές που πάνε να γίνουν για τον κόσμο.
1: Είναι σημαντικό γιατί... είμαστε και σε μια πόλη που... υπάρχει πολύ έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι νιώθουμε χρέος μας ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια, και για να υπάρχει συνέχεια δεν μπορεί να υπάρχει συνέχεια χωρίς την στήριξη του κόσμου, οπότε και εμείς περιμένουμε με μεγάλη χαρά και θα είναι τιμή μας την Κυριακή και την Δευτέρα 8:30 στο Μέγαρο Χορού ο κόσμος να έρθει να δει αυτή την παράσταση που ανεβαίνει για δεύτερη φορά, την αγκάλιασε πέρυσι και αυτό μας έδωσε όθηση ούτως ώστε να φέτος να πάρουμε την απόφαση να την επαναλάβουμε. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, για δύο πολύ σπουδαίους ποιητές, τον Κώστα Καριωτάκη και την Μαρία Πολυδούρη, οι οποίοι εκτός από την εντοπιότητα, να πούμε έτσι, και τον λόγο τους, τον γραπτό, τον εξαιρετικό, ήταν και δύο προσωπικότητες πολύ μπροστά από την εποχή τους. Και αυτό είναι παράδειγμα για το σήμερα.
0: Να μου πείτε λίγο την ιστορία, πώς ξεκίνησε, ποια είναι η ιδέα, ίσως δικιά σας ιδέα, Και πώς έτσι το φτιάξατε με ένα ιδιαίτερο τρόπο όλη την παράσταση, να έχει, θα έλεγα, λίγο απ' όλα και να αποσχετίζονται και με τη μουσική και με την ποιήση και με το θέατρο και με όλα. Οπότε,
2: ακριβώς, όπως το είπατε, ότι θέλαμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, και με τον Αντώνη είχαμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι τον είδα ότι είχε αυτό το όραμα, είχε εμπνευστεί από την ιδέα κάποιου τέτοιου εγχειρήματος, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η ισορροπία ανάμεσα στη μουσική, στο λόγο, στην δραματοποίηση σκηνών κτλ. Αλλά ήταν όμως ένα ξεκίνημα και με πολύ κέφι το ξεκινήσαμε και αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε κάποιο υλικό, να κάνουμε συζητήσεις για να καταλήξουμε τελικά σε κάτι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είχαμε την πολύ σημαντική βοήθεια του Παναγιώτη Αδάμ, του σκηνοθέτη της παράστασης, που μας θυμάμαι, Αντώνη, που μου είπες χαρακτηριστικά, και συμπλοκάραμε. Δει εκεί που είχαμε κολλήσει, ενώ είχαμε προχωρήσει πράγματα.
0: Είτε κάποιος να το οργανώσει, έτσι, να το βάλει.
2: Ακριβώς, και τραγούδια, που είναι περισσότερο κομμάτι και του Αντώνη, αυτό, η επιλογή κτλ. Που να είναι και κιθαριστικά σαν μελοποίησης, και να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μελοποιημένοι. Και οι δύο ποιητές αυτοί προσφέρονται τα ποιήματά τους για να μελοποιήσουν και έχουν γίνει από πολύ σπουδαίους συνθέτες, από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, από τον Βασίλη Δημητρίου, τον Λουκά Θάνο.
1: Τον Λουκά Θάνο, βέβαια. Την Καλλιόπη Τσουπάκη που κάνει πολύ
0: σπουδαίο. Τα βλέπω εγώ.
1: Λένα Πλάτωνο, Στάθης Γιφτάκης, φυσικά. Νότης Μαυρουδής.
2: Οπότε έπρεπε να γίνει και εκεί μια αυστηρή επιλογή, αλλά νομίζω ότι πετύχαμε μια καλή ισορροπία και μια αρμονικότητα σε όλα αυτά τα κομμάτια που τα είπατε κι εσείς. Οπότε η αγωνία ήταν πέρσι πιο πολύ ότι αν θα πετύχει αυτό το εγχείρημα, γιατί όπως είπες, Αντώνη, και άλλες φορές, ότι θέλεις να εντάσσεται στο Φεστιβάλ Κιθάρας και ένα σημαντικό κομμάτι όχι μόνο του λόγου αλλά και του θεάτρου, δηλαδή να υπάρχει πάντα και να δένεται είτε με κάτι μουσικό που να έχει σχέση με την κιθάρα, και να γίνεται μια ωραία, να γίνεται ένα ωραίο αποτέλεσμα, ένα πάντρεμα όλων αυτών των τεχνών, και να βγαίνει ένα αποτέλεσμα που θα είναι και εύληπτο στον κόσμο αλλά και να εμπνεύσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι και γι' αυτό είπα στον Αντώνη, του λέω, θα φτιάξουμε και ένα βιβλιαράκι μόνο με τα ποιήματά του, γιατί θα τα ακούει ο κόσμος και θα πει, ρε παιδί μου, για να δω αυτό, με θέλω να το έχω μπροστά μου, να το ξαναδιαβάσω. Γιατί όντως είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η παράσταση εμπνέει με έναν τρόπο. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως είναι και το πόσο έτσι την αγαπήσαμε και εμείς και δεθήκαμε όλοι οι συντελεστές, αλλά και πολύ συγκινητικό, γιατί πλησιάζαμε πολύ την ψυχή αυτών των καλλιτεχνών. Ναι.
0: Και από διαφορετικά, έτσι, από διαφορετικές γωνίες, και συνέχεια έδινε και ένα καινούριο ερέθισμα στον θεατή ακροατή που ήταν εκεί μέσα, από μια άλλη πλευρά, να δει τα ποίηματα αυτά, τις σκέψεις τους, τα λόγια τους, και από μια άλλη διάσταση. Και εγώ σκεφτόμουν τώρα ότι αυτό πρέπει να μείνει σε κάθε φεστιβάλ να υπάρχει. Στο κάτω-κάτω είναι οι δύο άνθρωποι που, όπως είπες, έχουν σχέση και με την περιοχή. Έχουν σχέση με την ποιήση, με τη μουσική, με όλα τα. Οπότε μπορεί λίγο να κάθε χρόνο να υπάρχει και μια έξτρα δουλειά και να μένει ο κορμός. Είναι δύσκολο να το δει όλος ο κόσμος που θα ήθελε να το δει. Καταλαβαίνεις, και ένα μήνα το παίζεται, πάλι θα υπήρχε κόσμος που δεν θα το είχε δει.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό, Αντώνη, και ήθελα να σου το πω, γιατί και η πολυδούρη είναι μια μορφή που αισθάνεσαι, περπατάς. Είναι και το άγαλμα, αλλά και ότι είναι κυκλοφορεί. Έχει αυτό το αερικό που ήταν ένα αερικό, φυσικά. Και σαν να νιώθεις ότι είναι εδώ, είναι η πόλη της, είναι η ψυχή της. Και κάπως να την έχουμε πάντα παρούσα με τέτοιους τρόπους, όπως αυτός που είναι τόσο συγκινητικός, και πόσο ωραία αποδόθηκε από την Παναγιώτη Ελιοπούλου, που ας το πούμε ότι κάνει το φάντασμα της Μαρίας Πολυδούρη, αλλά τελικά νομίζω ότι και όλα τα άλλα μέλη παίρνουν κάτι από Καριωτάκη, και οι τραγουδιστές, οι τραγουδίστες γίνονται Καριωτάκης, γίνονται Πολυδούρη.
0: Έχουμε ένα κομμάτι και από τους δύο μέσα, και ίσως επειδή είναι εδώ κάπως πιο δική μας, αλλά επειδή και ο άνθρωπος δεν το έχει ένα τέτοιο.
1: Σίγουρα.
0: Κάποιε στιγμέ.
1: Σίγουρα.
0: Καλύτερα να το βγάζει εδώ σε μια παράσταση τραγουδώντας.
2: Ακριβώς, και να βγει όλη αυτή και μέσα από την πίεσή τους, βέβαια, ο προβληματισμός και μιας ολόκληρης εποχής. Ζήσαν σε μια εποχή που ήταν παράτεροι οι άνθρωποι αυτοί, και πόσοι άλλοι, βέβαια, καλλιτέχνες σίγουρα. Και οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον η μελέτη αυτών των προσωπικότητων και πώς βρεθήκανε, που εντάξει, μυθοποιήθηκε κάπως αυτή η σχέση που ήταν πολύ μικρή, αλλά υπήρχε μια αλληλοεκτίμηση μεγάλη. Και βεβαίως πήρε και τη μορφή λίγο του, είναι περιβεβλημένη, ας το πούμε, με την αχλή του μύθου ιστορία τους, και έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό, και πώς αλληλοεπηρεάστηκαν ή πώς ο καθένας ακολούθησε ένα δικό του δρόμο, όμως με κάποια χαρακτηριστικά που απηχούσαν στην ουσία τα προβλήματα και την εποχή τους.
0: Ναι, ακριβώς. Των νέων ανθρώπων και κάποιων ανθρώπων πιο μπροστά από την εποχή τους, πιο ευαίσθητων ίσως. Γιατί θα ήταν και δύσκολο και να γράφεις ποιήση, είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας παλιότερα. Θα ήθελα λίγο σωστό κάτι να σε σπρώχνει λίγο πιο έντονα, εννοώ, και από μέσα σου να είναι ανάγκη σου. Φυσικά. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τα ξεχωριστά κομμάτια αυτής της παράστασης. Ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας και τι είναι. Απλά έτσι να το φανταστούμε λίγο. Mm-hmm. Όσοι δεν το έχουν δει και τα ακούν τώρα. Και βέβαια αυτό θέλω να πω ότι, επειδή είπα και του χρόνου και το σημαντικό είναι να γίνει φέτος, έτσι να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, και εσείς βέβαια που το δουλεύετε, και ιδέες θα έχετε για κάθε φεστιβάλ. Να, ιδέες, ξέρω εγώ.
1: Φούλη δεν είναι αυτό που λες μακριά από αυτό που ήδη έχουμε σκεφτεί. Η αλήθεια είναι, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί και εδώ, από την πάντα φιλόξενη εκπομπή σου, το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας έχει ως κύριο άξονα την κιθάρα, αλλά πάντα προσπαθούμε η κιθάρα να συνδιαλέγεται μαζί με άλλα πράγματα, μαζί με άλλες τέχνες, μαζί με άλλα όργανα, με μουσικές από διαφορετικά είδη, με μουσικές που αφορούν την παράδοση του κάθε τόπου, αλλά και την κλασική μουσική, με μουσική δωματίου, με παραστάσεις εναλλακτικές όπως αυτή η παράσταση που ετοιμάσαμε τώρα. Γιατί ο στόχος του φεστιβάλ είναι να αγκαλιάσει την καλή μουσική και την τέχνη, και ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάτσει σπίτι του να ακούσει κλασική κιθάρα και να ψάξει την εκτέλεση της υποεκτέλεσης από ένα κομμάτι ιδιαίτερο. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε αυτό το κοινό. Θέλουμε να έρθουν οι συνδημότες μας, θέλουν να έρθουν τα παιδιά να πάρουν μια γεύση του τι είναι όλο αυτό, πώς μπορεί να υπάρχει η κιθάρα μαζί με το τραγούδι, να υπάρχει ένας τραγουδιστής ο οποίος ταυτόχρονα ορισμένες φορές γίνεται και Καριωτάκης, ο Γιάννης Γαραντζιώτης, πως υπάρχει η Μαρία Εκρασοπούλου μέσα στο τραγούδι που είναι μια καταπληκτική φωνή, πως υπάρχει το θέατρο, πως υπάρχει ένας μονόλογος, η Παναγιώτα Ηλιοπούλου που ενσαρκώνει, όπως είπε η Εύη, το φάντασμα, πως η κιθάρα μόνη της μπορεί να στηρίξει μια τέτοια παράσταση, διότι δεν υπάρχουν άλλα όργανα, υπάρχει μόνο μια κιθάρα που στηρίζει όλη αυτή την παράσταση, και φυσικά όλα τα τραγούδια έχουν γίνει μεταγραφή στην κιθάρα για να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτό που πρέπει και να μην λείπει κάτι από τη σύνθεση του τραγουδιού. Δεν είναι αμιγώς δηλαδή τα κομμάτια γραμμένα εξ αρχής για κιθάρα. Οπότε και αυτό ήταν μια έξτρα
2: πρόκληση. Και μια πρόκληση και έξτρα δουλειά είναι αυτό που είπατε, ότι πίσω από κάτι που βλέπει ο θεατής και ακούει υπάρχει.
1: Οπότε μπορεί να συζητάμε.
0: Όχι επί 20, επί 100 την ώρα της παράστασης, δεν θα καταλάβει τη δουλειά που έχει γίνει.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Για μια μισή ώρα παράσταση, ξέρω εγώ, δύο, τι δουλειά μπορεί να έχει γίνει.
1: Σίγουρα.
0: Σε πόσα επίπεδα.
1: Αλλά έτσι για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, οπότε υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει η καταπληκτική σκηνοθεσία από τον Παναγιώτη το Ναδάμι, φωτισμοί από τον Αλέξανδρο το Μπέκ, οι φωτισμοί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράστασης, δηλαδή και αυτό ακόμα είναι κάτι το οποίο το δουλέψαμε με πολύ λεπτομέρεια για να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε να βγάλουμε, και φυσικά το κείμενο της Εύης, που χωρίς το κείμενο δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, είναι ένα δικό μας παιδί και γι' αυτό το έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ, χωρίς να λείπει ο τίτλος του φεστιβάλ που είναι η κιθάρα. Δηλαδή η κιθάρα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο αυτό, και αυτή η αυτός ο συνδυασμός των διαφορετικών τεχνών, αυτό ακριβώς είναι πάντα με την Εύη που μας εξητάρει και μας δίνει την έμπνευση να πάμε και ένα βηματάκι πιο μακριά. Να.
0: Και να δημιουργηθεί όλη αυτή η ατμόσφαιρα που θα στηρίξει, μπαίνει καλύτερα και αυτός που το βλέπει και στη ζωή αυτών των ανθρώπων, έτσι δεν είναι, στην ψυχή τους.
1: Ακριβώς.
2: Εμείς το νιώσαμε πολύ.
0: Ναι, είμαι σίγουρη αυτό το πράγμα ότι θα γίνει.
2: Το νιώσαμε πολύ αυτό. Πάντως, ναι, για τα κείμενα να πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και εμπνεύστηκα αλλά και στηρίχτηκα σε δικά τους κείμενα. Mm-hmm. Η Πολιτούρη έγραφε στο ημερολογιό της. Είχε ανάγκη να εκφράζεται. Καλά, τώρα μιλάμε για μια γυναίκα έξω από την εποχή της, χειραφετημένη, ανεξάρτητη, πιο προχωρημένη. Άλλες κεντούσαν στα 20 τους χρόνια οι κοπέλες, ας πούμε, τις ηλικίες, λέει, το 1919, ας πούμε, εκεί που γνώρισε και τον Καριωτάκη. Αλλά πραγματικά η ίδια πήγαινε σε μέρη που συχνάζαν μόνο άντρες, δηλαδή κυκλοφορούσε, κάπνιζε, έκανε πράγματα ακόμα και προκλητικά, γιατί ακριβώς ήθελε να κάνει αυτή την τομή. Και έτσι ήταν αυτό συν όλο αυτόν το τέτοιο ψυχικό κόσμο που δεν μπορούσε να τον ελέγξει καν, και τόσο συνέστημα που το διοχέτευσε στην ποιησή της. Οπότε έχουμε αυτό το υλικό που το χρησιμοποίησα αλλά και εμπνεύστηκα από αυτό για να στηθεί και να περάσει η ζωή της και να σταθούμε σε κάποια πράγματα που μας ενδιέφεραν. Σύν ότι χρησιμοποιήθηκαν και ακούγονται και ποίηματά τους εκτός από τις μελοποίησεις, γιατί δένουν με κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις που λέει, κάποια γεγονότα που αναφέρει, και χρησιμοποιήθηκαν βέβαια και χρησιμοποιήθηκε και υλικό από πάρα πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί ειδικά για τον Καριωτάκη. Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία, γιατί θεωρείται έτσι ένας πολύ σπουδαίος ποιητής που στην ουσία υπάρχει το πριν και το μετά τον Καριωτάκη στον ποιητικό χώρο τον ελληνικό, και μάλιστα θεωρείται ότι κάπως ήταν ας το πούμε, ξεκίνησε έτσι την υπαρξιακή λεγόμενη ποιήση, την οντολογική. Πέρα έτσι από τα στοιχεία αυτά της απογοήτευσης και της λεπτής ηρωνίας, ακόμα και του αυτοσαρκασμού που είναι πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία των.
0: Και είναι πολύ περίεργο γιατί υπήρχε αυτός ο αυτοσαρκασμός. Πάντα μου έκανε εντύπωση στον Καριωτάκη που ενώ οι άνθρωποι που διαθέτουν τέτοιου είδους αυτοσαρκασμό παλεύουν λίγο καλύτερα, για να το πω έτσι απλά.
2: Μόνο αυτό, αλλά ήταν και ένας. Ας πούμε, έχουν
0: επιστρέψει. Αστυνομικό τον εαυτό, τον φοβερό. Που κάπως λίγο το χαλαρώνει το. Απλά τώρα θα
2: και με διάφορες διηγήσεις ξέρουμε ότι ήταν ένα παιδί πολύ ζωηρό, πολύ χαρούμενο και μεγαλύτερο. Είχε βγάλει και το περιοδικό Τη Γάμπα, που ήταν σατυρικό και του άρεσε να κάνει πλάκες. Και φυσικά κάποια στιγμή η λογοκρισία έτσι το έκοψε αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι μην φανταστούμε ότι ντε και σώνει. Δεν λέμε ότι ήταν κάτι το τελείως αντίθετο, αλλά ήταν σίγουρα ένας κανονικός άνθρωπος που βέβαια ο ίδιος σατήρησε μέσα από τους ιδανικούς αυτόχειρες με το βέβαιο ότι θα αναβάλουν κατά βάθος, κάτι που ο ίδιος βέβαια δεν το τήρησε. Ναι, είναι αυτό κάπου, είναι κάτι ωραίο που διάβασα. Θεωρείται γενικά μια ανεπανάληπτη περίπτωση της λογοτεχνίας μας. Σκεφτείτε ότι τρεις βασικές συλλογές του είναι: ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων, τα νηπενθή και τα λεγεία και οι σάτυρες. Εκείνο που είναι καταπληκτικό με τον Καριωτάκη είναι ότι υπήρξε απόλυτα συνεπής προς τον εαυτό του. Αυτά που έγραψε τα έκανε πράξη με τον δραματικότερο τρόπο. Και ότι έβλεπε τη ζωή με το τραγικό αλλά και το γελίο της πρόσωπο. Και αυτό έτσι είναι κάτι που διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Και να πούμε ότι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που πήρα και από εκεί αρκετό υλικό ήταν της Χριστίνας Ντουνιά, της καθηγήτριας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο στο ΕΚΠΑ, με τον τίτλο «Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης». Εκεί λοιπόν ασχολήθηκε πάρα πολύ και με τους δύο. Και έχει εντρυφήσει πάρα πολύ η Χριστίνα Ντουνιά και μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλά πράγματα, όπως και εμείς άλλωστε που κάναμε έτσι μεγάλη έρευνα. Γιατί είπε λοιπόν ότι ο ποιητής της κοινωνικής αμφισβήτησης, ο Καριωτάκης, και της υπαρξιακής αγωνίας φώτισε το αγριοπό βάραθρο που άνοιξε στα θεμέλια του εγχώριου ποιητικού λόγου. Με αυτή την έννοια αναδεικνύεται το σημείο τομής στην ιστορία της λογοτεχνίας μας. Υπάρχει δηλαδή ένα πριν και ένα μετά την ποιησή του. Και γενικά είναι ο Καριωτάκης είναι ο ποιητής της εφηβείας. Αυτός είναι ο ποιητής που κατά εξοχήν έλκει με τα θετικά και τα αρνητικά του εφηβούς.
0: Λύκειο. Απλά εκεί λίγο προς το τέλος του ακόμα δεν το έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου. Τώρα μεγαλώντας πάω λίγο στο ότι μπορεί να ήταν και πολύ συντηρητή η απόφασή του.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν ήταν απλά μια βαριά μορφή κατάθλιψη, ας πούμε, που τον οδήγησε. Μπορεί να ήταν.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια, μεγάλη κουβέντα. Και τώρα τι πάω να πιάσω
1: και,
0: εγώ.
1: Και υποθετική. Αλλά...
2: Και δεν είναι και το ζήτημα, αλλά να πούμε όμως ότι.
1: Ήταν και, εγώ πιστεύω ότι ήταν και η ασθένεια που τον οδήγησε σε μεγάλο βαθμό.
2: αυτές οι δύο ασθένειες που τελικά τους έστειλαν, γιατί και η Πολυδούρη λέγεται ότι τελικά βοηθήθηκε για να φύγει από τη ζωή, παρόλο που βέβαια δεν είχε πολλές δυνατότητες να επιβιώσει. Αν και η ήταν και πολύ φτωχή, είπαν ότι ακόμα και η φτώχεια, δηλαδή είχε τις δυνατότητες να βοηθηθεί περισσότερο, θα μπορούσε να το ξεπεράσει. Αλλά ήταν και μία επιλογή της. Ήταν η φυματίωση και η σύφυλλης. Ήταν αρρώστιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν την εποχή εκείνη και έπαιξαν και αυτές το ρόλο τους. Είναι και αυτές συνυφασμένες με την εποχή αυτή.
0: Πολύ ωραία, να ξαναπάμε στην παράστασή μας. Πέρα από το γενικότερα την παράσταση, θα μάθουν και πολλά πράγματα, νομίζω, από την έρευνα αυτή που μας περιέγραψε.
1: Είναι πάντα σημαντικό να τονίσουμε ότι παρόλο που υπάρχει έτσι αυτή η βαριά σκιά πάνω από την ποίησή τους, η παράσταση δίνεται από τον Παναγιώτη Αδάμ με ένα πολύ φωτεινό τρόπο και ξεφεύγει πολύ από αυτό το πλαίσιο. Οπότε κάποιος ο οποίος θα έρθει μπορεί να συγκινηθεί, να προβληματιστεί, να γελάσει και να ευχαριστηθεί αρκετά αυτό που θα δει. Δεν θα φύγει, θεωρώ, έτσι σε ένα βαρύ πένθος τελειώνοντας. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, βέβαιος.
2: Και αυτή σχεδόν μια ανακουφιστική, μια λυτρωτική, αυτή η διαδικασία που λειτουργεί στην τέχνη, η λυτρωτική διαδικασία σίγουρα, και το χαίρεσαι, γιατί μπαίνεις στις ζωές και μπαίνεις σε μια άλλη εποχή, νομίζω, κάπως γίνεται.
1: Και επειδή γενικώς νομίζω και σαν χώρα στο DNA μας τα δράματα τα ζούμε όλα και τα βιώνουμε έτσι στον υπερθετικό βαθμό, ακόμα και σαν σκηνοθετική ματιά και σαν μια άλλη αντίληψη για το θέατρο, αξίζει κάποιος να έρθει να δει κάτι που δεν το βλέπει συχνά εδώ που τα λέμε. Δηλαδή συνήθως τα πολύ βαριά τα κάνουμε ακόμα πιο βαριά, ενώ στην προκειμένη περίπτωση όλο αυτό συμβαίνει μέσα σε ένα πιο ανάλαφρο κλίμα.
0: Και το ότι εναλλάσσεται αυτό σίγουρα χαλαρώνει.
1: Ναι,
0: ίσως γιατί το βάρος
1: είναι μοιρασμένο ο λόγος με
0: το
1: τη μουσική. Είναι,
0: αλλά
1: είναι εισάξια μοιρασμένο.
0: Πλέον νομίζω ότι αυτό έχει μείνει η δουλειά τους. Η δουλειά τους πλέον είναι αυτό,
1: ναι,
0: που αφήνουν.
1: Δηλαδή, ακριβώς.
0: Οι ζωές τώρα, το καθενός μας, ανάλογα και την εποχή που ζούμε. Κάποιος παλιότερα δεν είχε καμία δυνατότητα σε οτιδήποτε. Τώρα δηλαδή πράγματα που θεωρούνται ότι
2: δεν υπάρχουν. Ναι, σίγουρα αλλιώς είναι σήμερα και η πρόσβαση αλλιώς, αλλά όντως έχω σκεφτεί πολλές φορές, το έχουμε πει και πέρυσι, ότι θα ήταν μέσα στον κόσμο, θα θέλαμε να είναι, για να πούν ότι κοίτα ρε παιδί, εμείς νομίζαμε ότι φεύγοντας από τη ζωή, απογοητευμένοι, μας είχαν τόσο πολύ έτσι λιδωρήσει και τα λοιπά, ότι τελειώσαμε, όπως και τόσο και τόσο καλλιτέχνες που μετά θάνατον. Αλλά θέλω να πω, είμαι σίγουρη ότι θα εισέπραταν κάτι όμορφο.
0: Ναι. Αυτό. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να συμβεί, μπορεί και να.
1: Μεταφυσικά.
2: Γιατί είναι λίγο στο μεταφυσικό πράγμα.
0: Πάντως το ότι είναι ακόμα πηγή έμπνευση για τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από την ίδια τη ζωή αυτό σε κάποια φάση. Το να αφήσει έμπνευση σε επόμενες γενιές.
1: Φοβερό.
2: Είναι μια νίκη στο θάνατο τελικά. Ναι. Και στην φθορά και στην απώλεια, ας πούμε. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν έτσι να περιγράψουμε λιγάκι αυτά τα κομμάτια που έχουμε εδώ. Έτσι με δύο λόγια θα πούμε και όλη την παράσταση για να τη δουν και οι ακροτές μας εκεί.
1: Πώς το.
2: Ναι, ότι ας πούμε αυτό που είπες και πριν, Αντώνη, ότι υπάρχει μια ισορροπία στο λόγο και στην μουσική. Γιατί αυτό πάντα θέλουμε η κιθάρα να έχει παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ένα κεντρικό ρόλο.
2: Ένα κεντρικό ρόλο. Οπότε υπάρχει η αφήγηση και δραματοποιημένης, ας πούμε, της Πολυδούρη κάπως, αλλά έτσι δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο, αρχίζει ο κόσμος και μπαίνει σιγά σιγά στο νόημα και παρακολουθεί, αρχίζει να μπαίνει στη ζωή της, και μέσα όμως από τα τραγούδια, τα οποία τα συνδυάσαμε έτσι, επιλογή και βέβαια πρώτα απ' όλα και μουσικά, εσύ Αντώνη που όπως είπες έπρεπε να μεταγραφεί για κιθάρα, αλλά και να συνδυαστεί με το τι λέγεται από την ίδια την Πολυδούρη σε σχέση με τους στίχους και με τα τραγούδια. Οπότε όλο αυτό, πολύ σωστά το είπατε, ισορροπεί,
1: ναι,
2: και δεν με κουράζει. Γιατί και οι ερμηνείες είναι
1: στιγμιότυπα που εναλλάσσονται, λόγος, τραγούδι.
0: Και εδώ
1: λόγος,
0: βλέπω
1: τραγούδι.
0: 13 τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, 13 τραγούδια.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι αρκετά μοιρασμένη η παράσταση. Είναι περίπου Η παράσταση είναι 1 ώρα και 10 λεπτά.
0: Μια χαρά μας κάνουν και 13 και 23.
1: Είναι 1 ώρα και 10 λεπτά και είναι νομίζω 40 κάτι λεπτά και πρέπει να είναι τα τραγούδια και το υπόλοιπο είναι ο
0: λόγος. Αυτά έχουν πάλι παρουσιαστεί έτσι, κυκλοφορούν ήδη δηλαδή από κάποιες σας. Έχετε επιλέξει τραγούδια που
1: ναι, απλά εκτός από το κομμάτι του Νότι του Μαυρουδί το κοντά σου δεν θα βρει κάποιος τα υπόλοιπα κομμάτια παιγμένα από κιθάρα. Οπότε αν θέλει να τα ακούσει παιγμένα από κιθάρα θα πρέπει να έρθει την Κυριακή ή τη Δευτέρα στο Μέγαρο Χορού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μέγαρο Χορού Δευτέρα, κάποια άλλη πληροφορία να δώσουμε για που
1: υπάρχει,
0: βρίσκουμε εκεί, ναι.
1: Να πούμε ότι υπάρχει προπόληση εισιτηρίων 11 με 1 και 6 με 8 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Οπότε όποιος θέλει μπορεί και νωρίτερα να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Θα ήθελα να πω επίσης ότι το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας είναι παιδί του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Οπότε όλες οι δράσεις μας ξεκινούν από εκεί. Όπως και επίσης να τονίσω τη βοήθεια του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης που φέρει τον τίτλο Μαρία Πολυδούρη με την πρόεδρό του Μαργαρίτα Πολυδούρη, μια απόγονο της Μαρίας Πολυδούρη της ποιήτριας, έχουν αναλάβει να μας στηρίξουν σε αυτό το εγχείρημα σε ό,τι αφορά τα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά προβλήματα που μπορεί τυχόν να παρουσιαστούν πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις και στην υλοποίησή τους.
2: Τα ονόματα, πάλι.
1: Είναι η Μαρία Κρασοπούλου και ο Γιάννης Γαραντζιώτης στο τραγούδι.
0: Εγώ νιώθω ότι είναι παιδιά μας αυτά, γιατί ερχόντουσαν από καλά πέρα από το Γιάννη που έχουμε και άλλους λόγους.
2: Ερχόντουσαν
0: από το γυμνάσιο, από το πρώτες τάξεις του μουσικού.
2: Είμαστε όλοι.
0: Και από το παλιό μουσικό, έτσι. Το παλιό σχολείο. Έχει περάσει το παλιό το καλό.
1: Εμείς οι τρεις να
2: τα πει. Όχι απλά, είμαστε περίφανοι.
1: Εμείς οι τρεις πόσα χρόνια γνωρίζουμε.
0: Το μαθητή δεν θα ήταν, τι λέει τώρα.
2: Εννοείται, έχουμε έρθει.
0: Σταμάτασε μικρό.
2: Και πρόσφατα έτσι βλέπαμε κάποιες εκπομπές και στην ΕΡΤ δηλαδή που είχαμε κάνει τότε. Αλλά όντως αυτό είπαμε ότι γι' αυτό ίσως και υπάρχει και μια πολύ. Έχουμε μια άλλου είδους επικοινωνία. Είμαστε όλοι από το μουσικό σχολείο και βεβαίως εντάξει για μένα οι ερμηνείες των δύο τραγουδιστών του Γιάννη και της Μαρίας είναι εξαιρετικές. Πράγματι έχουν πει τόσο πολύ στους ρόλους και στην ψυχοσύνθεση των ποιητών. Είναι καταπληκτικό.
0: Είναι καταπληκτικά παιδιά, ναι. Καταρχήν όπως όλοι εδώ στην παράσταση ναι, και ναι. Όποιος μπήκε και βοήθησε, τι να πω, μπράβο του 50 φορές, 100-200.
1: Να πούμε και τους υπόλοιπους.
0: Και βέβαια, όλοι.
2: Ένα ακόμα παιδί του μουσικού είναι η πρωταγωνίστριά μας.
1: Η Παναγιώτα
2: Ηλιοπούλου, που έχει επομιστεί έτσι έναν ολόκληρο μονόλογο και υπό την μπαγκέτα, να το πούμε έτσι, του Παναγιώτη, πραγματικά εξέλιξε την ερμηνεία της και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Χαιρόμαστε το αποτέλεσμα πάρα πολύ με την Παναγιώτα. Οπότε αυτά είναι τα πρόσωπα και ο Αντώνης βέβαια ο οποίος είναι
0: και
2: η κιθάρα.
0: Και εσύ Εύη, Ντενοπούλου, όλο το κείμενο που μας είπες εδώ πέρα, έρευνα και επιλογή. Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Και επιλογή για να μπορέσουμε ακριβώς και να το ισορροπήσουμε και να στηθεί αυτό που θέλαμε. Η σκηνοθεσία του Παναγιώτη Αδάμ.
1: Ακριβώς.
2: Είπες για τον και η σκηνογραφία. Τα σκηνικά όπως τα είχε σκεφτεί και όπως έχει έτσι, επιλογές των.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο, ναι. Τον Εξαρχαία, τον ξυλουργό που μας έχει δώσει αρκετά παλιά αντικείμενα, γιατί όλο αυτό εξελίσσεται σε ένα ερυπωμένο σπίτι. Οπότε
2: μέσα στην φθορά και στην
0: παρακμή. Έχετε φτιάξει και σκηνικό έτσι για να πούν τα πνεύματα.
2: Ακριβώς, έτσι το βιώσαμε.
0: Μα δεν είναι σημαντικό και αυτό. Ωραία, τον έλεγες κάτι για τα εισιτήρια που μπορούμε να πάρουμε.
1: 11 με 1 και 6 με 8 Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.
0: 8 και μισή Κυριακή και Δευτέρα που μας έρχεται στο στούντιο.
1: Στο στούντιο.
0: Το τρέξτε. Μην το παίξω πάλι. Άμα βρεθεί κόσμο να παίξει, το ξανακάνετε, να ξέρεις, έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Θέλω και δύο λόγια πριν σε αφήσω για το φεστιβάλ. Τι έγινε στην προηγούμενη από αυτή την παράσταση, ενώ με τι έγινε, πώς πήγε.
1: Το φεστιβάλ, όπως γνωρίζεις φούλη, είναι χτισμένο σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μοτίβα. Είναι οι εκδηλώσεις οι βασικές, οι παράλληλες εκδηλώσεις, ο διαγωνισμός κιθάρας, το Meta Festival που αφορά παραστάσεις για δημοτικά σχολεία και τα masterclass. Οπότε έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα. Εγώ θα σταθώ στο ρεστάλ του Θάνου του Μιτσάλα που ήταν η έναρξη και ήταν μια εκπληκτική συναυλία, αλλά και στους Εγκαρδία και τον Μιχάλη Κονταξάκη, όπου ήταν μια καταπληκτική παράσταση. Και για όσους είχαν δει και το φλαμέγκο που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσα να πω ότι ήταν εφάμιλο του φλαμέγκο. Ήταν τόσο, τόσο ωραία παράσταση.
0: Πώς κράτησε το κοινό να μην ανέβει πάνω, δεν ξέρω πώς κρατιόταν. Γιατί πρέπει να ήταν στα πόδια από κάτω, έτσι θα.
1: Είναι αυτό που είδες, το αναφέραμε πριν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυτό ότι είδες έναν κλασικό κιθαρίστα εκπληκτικό πάνω στη σκηνή. Έπαιξε κάποια πολύ σπουδαία έργα. Μετά ανέβηκε το group, η Εγκαρδία, που παρουσιάζουν αυτή την τόσο ξεσηκωτική μουσική από την κάτω Ιταλία. Αλλά πόσο σημαντικό ήταν που υπήρχε και ο χορός. Ναι. Ήταν καταπληκτικές οι κοπέλες που χόρεψαν.
0: Βέβαια, εντάξει, εγώ μπορώ να βλέπω ένα κιθαρίστα να παίζει, εννοώ στη βάση που θα μου αρέσει, και όλες τις παίζει 2 ώρες,
1: φαντάζομαι. Ναι.
0: Και να μην κάνω τίποτα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αφήνεις και τη μουσική να σε παίρνει μαζί της. Okay.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μας φωνάζει ο Πάνος, ένα λέει. Ένα, δεν ξέρω τι, ένα, μηδέν. Ενημερώνει, δεν φωνάζει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυριακή και Δευτέρα, 8.30 ώρα ραντεβού στο στούντιο.
1: Τέλεια.
0: Καλή συνέχεια για λίγο, έτσι εδώ τώρα έχετε κάτι εύκολο πράγμα
1: να λύσετε.
0: Όλα καλά θα είναι.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Τα λέμε στην επόμενη στην επόμενη παράσταση που θα έχουμε. Ποια είναι η επόμενη, τι έχουμε μετά?
1: Τελειώνουμε 4 και 5 Ιουλίου με 2 ρεσιτάλ κιθάρας και το διαγωνισμό.
0: Τέλειο, θα τα ξαναπούμε. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Καλή συνέχεια και στους δύο. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας τον Πάνο. Πάμε να συνδεθούμε το ραδιόφωνο του Κόσμος αύριο πάλι μαζί, το πρωί εδώ με την ΕΡΤ Καλαμάτας, και στις 3 θα τα πούμε και μαζί.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου, όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά,
7: ραντεβού με την ιστορία, έχεις, Κωστάκη.
6: 3 κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
8: Πολύ τολμηρό.
6: 3 σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν 3 ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
9: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
6: Όλες μαζί σε μία προβολή.
10: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
6: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwear.
11: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
13: Κόσμος 93,6.

Lovely Day και Bill Withers και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ και είναι απόγευμα 5ης, 4 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6 βρισκόμαστε και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί η Μαρίλα Γεροντίδη, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

θυμάμαι ο Bon Jovi και τον τελευταίο καιρό έχουμε θυμηθεί αρκετές φορές το Holy Mountain που κυκλοφόρησε πέρσι και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά, στα θερινά σινεμά. Σήμερα βγαίνει και η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Πικρές ιστορίες». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δύο. Είναι μια τυπικά αλμοδοβαρική ιστορία, μέσα στην ιστορία αρκετά ισοστρεφής, όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα.

ωραία που ήταν τα 90s, θα μου πεις και θα συμφωνήσουμε όλοι με αυτό. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νέες ταινίες, σήμερα βγαίνει και η ταινία «Μικρές Ανάσες» στη σκηνοθεσία της Αμέρισσα Μπάστα. Μια 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση, και όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Αυτό για την ταινία που βγαίνει σήμερα στα σινεμά. Έχει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία Ήρης. Είναι ένα ευθύβολο κοινωνικό δράμα το οποίο αναδεικνύει την αθηναϊκή καθημερινότητα και τα αδίέξοδά της.

και αφού πιάσαμε αυτόν τον ήχο, να μείνουμε για λίγο. Το λίγο σημαίνει 4 λεπτά μέχρι τις ειδήσεις. Γεμάντζο.

ευκαιρία να σας πω, ακούγοντας αυτό, ότι το Σάββατο έχουμε Cosmos Lab. Η δική μας σειρά ήρθε μεσάνυχτα Σαββάτου στο Cosmos.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

En mayo crecen las flores.

Σο το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και γυρίσαμε. Μπήκαμε, πήραμε τη στροφή και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Το κόσμο 93,6 σε αυτό το ζεστό απόγευμα Πέμπτης. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Μπαμπής Δούκαρος είχε έρθει τώρα στον ήχο και κυκλοφόρησαν νέο σίγγλ αυτές τις ημέρες η Ezra Collective που έχει τίτλο Only Love.

Αυτό ήταν το Unalgorithmic Love από HumaSign. Ακούγεται σαν σχόλιο σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Η αγάπη πάντα θα μένει αναλογική. Στο μεταξύ, έβλεπα τώρα κάποια στοιχεία για το Μουντιάλ που έρχεται σε λίγες ημέρες και διάβαζα πως δεν θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα μόνο το ταλέντο των παικτών και οι τακτικές των ομάδων, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για το πρώτο υβριδικό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μια συνεργασία ανθρώπων και AI, καθώς η ασπρόμαυρη θεά γίνεται extra smart ώστε να διορθώνει τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Connected Ball που έχει στο επίκεντρο αισθητήρα κίνησης, οπότε η μπάλα θα καταγράφει και θα στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορεί να εντοπίσει offsides, την παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως διαφεύγουν της προσοχής των διαιτητών. Τα δεδομένα φυσικά και θα διατεθούν και στους φιλάθλους και το όνομα της μπάλας είναι Τριόντα, ισπανική λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως τρία κύματα.

Αναλύ, μια φωνή που ήρθε για να μείνει, έτσι λένε πάρα πολύ. Λοιπόν, Housebroken, και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι. Φεύγουμε γιατί έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Για το επόμενο δύο ώρο μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Καλή συνέχεια.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούσα μια Βραζιλία. Με Βραζιλία ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 6. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιατί Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Πέμπτη είναι, 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ και ας έχει τα μερικά του περίεργα τις επόμενες μέρες, το καιρό. Είναι η ώρα της παραλίας, το διακοπών όσο γίνεται τα τελευταία χρόνια, που είναι πολυτέλεια μεγάλη οι διακοπές, όπως μπορεί ο καθένας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Νένε Βάσκες στον αέρα μας, Καλύψο Blues από More Horizons.

More Horizons λοιπόν σε αυτό το edit, rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου, με ένα κλικ, ιδιαίτερα αν το κατεβάσει το application, μπαίνει σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, φυσικά κόσμος με τα όλα του. Όλα υπάρχουν εκεί, τα podcast, οι εκπομπές, τις ώρες που το θέλεις εσύ. The Outsider, ίσως το καλύτερο άλμπουμ μέχρι στιγμής της χρονιάς, ότι Wayo κάνει το θαύμα του. Να ακούσουμε και το Up For Soul. Τη Wayo λοιπόν, ωραία παραγωγή. Ωραίος ο Τιουάιο. Το όνομά του είναι λίγο περίεργο, Τιουάιο.

For Soul, λοιπόν, από το Outsider του TYO. Διαβάζω εδώ. Κάτι έλειπε. Και το διαβάζω τώρα στη Life. Εμφανίστηκε αυτό που έλειπε. Σαρκοφάγο παράσιτο. Με τα πρώτα του θύματα, λέει, να εμφανίζονται στο Τέξας. Γιατί αυτό έλειπε. Τα είχαμε δει όλα μέχρι τώρα. Σαρκοφάγο παράσιτο στο Τέξας. Σου λέει πού ήταν αυτό τώρα, το σαρκοφάγο παράσιτο. Να έχουμε κι άλλα. Texas Flood στη Βρύη Ιβών.

Texas Flood, Stevie Ray Vaughan. Και στο Texas λοιπόν, ένα κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην αγροτική κοινότητα La Pryor του Texas. Και είναι αυτό το παράστο κοχλιόμυγα που προσπαθούν να τη σταματήσουν, που είναι κάπου εκεί στο Μέξικο και δεν θέλουν να μπει μέσα στην Αμερική, γιατί κάτι έχει γίνει με ένα μοσχάρι εκεί. Και έχουμε και την κοχλιόμυγα. Wilson Pickett πάντως μέσα σε όλα δεν ήξερε το Hey Jude, και νόμιζε ότι είναι Hey Jude. Αυτό είναι το τέλειο. Αφαίρομαι στους Beatles, που δεν ήξερε καν το τραγούδι και τραγούδισε Hey Jude και δεν το κατάλαβε κανείς και πέρασε. Αφαίρομαι στους Beatles, που δεν ήξερε καν το τραγούδι και τραγούδισε Hey Jude και δεν το κατάλαβε κανείς και πέρασε έτσι.

Wilson Pickett στο Hey Jude των Beatles, και το φοβερό είναι ότι φωνέσα το Wilson Pickett τώρα. Δηλαδή πήρε το τραγούδι που δεν το ήξερε προφανώς για να το λέει Hey Jude. Του φάνηκε πιο λογικό να λέγεται Hey Jude από να λέγεται Hey Jude. Αλλά δεν έχει σημασία για φωνέσα του Wilson Pickett που πραγματικά το τραγούδισε σαν να το ήξερε όλη του τη ζωή και να το αγαπούσε το τραγούδι και να το ήξερε. Δεν πάει να λέγεται Jude, Hey Jude, Hey June, Hey Jude. Αν είναι να το πάρει ο Wilson Pickett, θα στο τραγουδήσει σαν να όλα τα ονόματα να είναι δόκιμα, να παίζουν μέσα σαν να το έχει ακούσει μια ζωή. Αυτή είναι η κατηγορία Wilson Pickett. Cosmos Classic.

0: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Tracy Chapman από Ιαν Μιούλερ, Give Me One Reason. 7:25, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ιούνιος είναι, 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Airteco.gr για να μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα στην παρέα και στο Viber. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, Facebook, Instagram. Κάνεις like, follow, ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί πολλά.

White Rebellion λοιπόν από Καλυμπούς, εδώ στον κόσμο πάντα είμαστε παρέα. Σέρτζιο Μέντες, Φάνκι Μπαΐα, 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο.

Billy Stewart λοιπόν στο Summertime and the Living is Easy. Φρικτά πράγματα λέει Τζόνι Μίτσελ για τους καλλιτέχνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι απλά ότι λέει δεν μ' αρέσει ας πούμε η Taylor Swift. Λέει πράγματα φοβερά προκλητικά, απίστευτα προκλητικά πράγματα για τους καλλιτέχνες. Όπως είπα αυτό τώρα για τον Dylan, το πιο άστοχο σχόλιο του πλανήτη. Είναι και θέλει και λίγο μυαλό έτσι να, ένας καλλιτέχνης να μην τα πει αυτά, ακόμη και αν τα πιστεύει. Δηλαδή να σκεφτεί ότι εντάξει, πιστεύω αυτά τα πράγματα, θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου, μην γίνω ρόμπα, ας πούμε. Να πει ότι ο Dylan είναι ψεύτικος και μιμείται και έχει μάσκα και, δεν, και είναι, κλέβει τα λόγια, δεν έχει τίποτα δικό του. Τρομερό να πεις τώρα κάτι τέτοιο για τον Dylan. Άρα δηλαδή πιστεύει η Τζόνι Μίτσελ ότι είναι φοβερά μεγαλύτερη τραγουδοποιός από τον Dylan, ούτε στον ύπνο του, ούτε σε 20 ζωές. Τη Μαντόνα την είπε σκληρή πόρνη η Τζόνι Μίτσελ, και φρικτό πρότυπο λέει είναι η Μαντόνα, και λέει εμπορεύεται τον ίδιο τον εαυτό, λέει, από το να το κάνει αυτό ένας άντρας, το κάνει μόνη της. Απίστευτο να ακούσεις μια γυναίκα που έχει γράψει ας πούμε αυτά τα τραγούδια, το Both Sides Now, όλη την αισθητική της μουσικής της. Είναι αυτό που λες, αποκλείεται να χρησιμοποιεί έτσι τέτοια γλώσσα να μιλάει για άλλους καλλιτέχνες. Το John Lennon είπε ότι έχει σύμπλεγμα της εργατικής τάξης και κουμπλάρει δίπλα της. Και ότι φοβάται, λέει, η ευφυΐα του, λέει, την υποτίμηση επειδή φοβόταν να μην προδώσει την κοινωνική του τάξη. Και το καλύτερο το είπε για την Taylor Swift. Ότι ό,τι κάνει είναι μίμηση. Εφρικτή την είπε, αλλά δεν έχει ακούσει, λέει, τη μουσική της, βαριέται. Και ότι επειδή έχει πει ότι είναι ειδωλό της Τζόνι Μίτσελ, η Taylor Swift, ότι μόνο της μοιάζει εμφανισιακά. Γιατί έχει υψηλούς γοφούς και ζυγωματικά. Δηλαδή μόνο στην εμφάνιση το έχει. Με φυσικά πολύ πιο όμορφη η Taylor Swift. Πολύ ωραία κοπέλα. Βέβαια βρήκε εκείνα που μονώζει. Αυτό λέει καλή τύχη μα με παίξει, λέει, σε ταινία. Γιατί είναι χάλια, λέει, μόνο μιμείται. Και τίποτα καλό δεν κάνει η Taylor Swift. Η οποία δεν τη βλέπει αυτή τη στιγμή την Τζόνι Μίτσελ από την επιτυχία που έχει η Taylor Swift. Μετάλλικα και Taylor Swift, τα μεγαλύτερα άκτης αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. 90.000 κόσμο, σεισμού στις συναυλίες της. Τώρα τι λέει Τζόνι Μίτσελ. Σίγουρα μουσικά δεν είναι στο επίπεδο της Μίτσελ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν μιλάει κανείς έτσι, κατεβαίνει και μερικούς πόντους.

μίξ από Νίνα Σιμών. Βρέθηκε το κορμί του Τζεφ Μπάκλι σαν σήμερα το 97. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης γιος του Τιμ Μπάκλι, μέσα στους δαιμονές του είχε λίγο μια περίεργη συμπεριφορά λίγο πριν τις 29 Μαΐου που χάθηκε, που βούτυξε μέσα στο ποτάμι, στο Wolf River Harbor, ντυμένος με τα ρούχα του, τραγουδώντας το Hollow the Love των Led Zeppelin. Είχαν σταματήσει με την μπάντα του για να αράξουν. Είχε κατασταθεί στο Memphis 2 μήνες νωρίτερα για να ετοιμάσει τον Grace. Είχε μια περίεργη συμπεριφορά ο Buckley, έτσι έλεγαν οι φίλοι που ήταν γύρω του. Είχαν ανησυχήσει και ο μάνατζερ του είχε ανησυχήσει λίγο. Είχε κατάθλιψη προφανώς. Και όπως είχαν σταματήσει για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μπήκε μέσα στο Wolf River Harbor με τα ρούχα του, τραγουδώντας Led Zeppelin το Hollow the Love, και δεν βγήκε ποτέ. Όταν κοίταξε ο φίλος του να τον βρει, δεν μπορούσε να τον δει πουθενά. 4 Ιουνίου του 1997, επιβάτες στο ποταμόπλαιο American Queen είδαν ένα σώμα παγιδευμένο σε κλαδιά. Κάλεσαν τις αρχές και ο road manager Jim Bowen αναγνώρισε κατευθείαν τον Buckley. Ήταν 30 ετών. Ήταν νυφάλιος, η νεκροψία του επιβεβαίωσε, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Πνιγμός απλά, χωρίς λόγο.

0: Είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γαλλία βρεθήκαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Πέμπτη είναι, 4 Ιουνίου. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Και η Brew Comp με νέο single Tears Won't Lie. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Λαμπέλ Ντεζού, Αλσέου Βαλέντσα και η Ζάζ Παρέα, ένα πολύ ωραίο σύγκλημα που κυκλοφόρησε το 2024. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, βρίσκεται σε ένα application για σένα. Ζωντανά, on demand, όλες οι εκπομπές, τα podcast για να είσαι συντονισμένος, να μην χάνεις τίποτα και στο χρόνο που θέλεις εσύ να ακούσεις εκπομπές, αν δεν τις προλαβαίνεις. Τα podcast, Cosmos Lab, τα Mixed που γίνονται κάθε βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ τα μεσάνυχτα. Ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ. Dream Chaser και πολύ ωραία παραγωγή.

Dream Chaser λοιπόν από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Επιστρέφει κάθε χρόνο πολύ δημιουργικός ο Willie Nelson. Οι φιλίες μετά τα 25 είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθούν, πάρα πολύ δύσκολο. Κοινωνιολόγοι εξηγούν ότι η ενήλικη φιλία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί εγκύτητα από τα 25 και μετά. Αποκαλύπτεται κάπως ο εαυτός περισσότερο. Οι μάσκες πιο δύσκολο να μπουν.

Just Friends, λέει η Amy Winehouse. Έρευνα του Yale εξέτασε 466.000 γενετικούς δείκτες από 1.367 ζεύγη φίλων και ανακάλυψε ότι οι φίλοι μοιάζουν γενετικά με τέταρτα ξαδέρφια. Δεν διαλύουμε τυχαία, κάτι μέσα μας αναγνωρίζει το οικείο. Colorado State University σε χιλιάδες Αμερικανούς έδειξε ότι το 75% ήταν ικανοποιημένο με τον αριθμό των φίλων του, αλλά μόνο το 56% ήταν ευχαριστημένο με τον χρόνο που περνούσε μαζί τους. Το 40% δηλαδή θέλει μεγαλύτερη οικειότητα, υπάρχει απόσταση, αυτό είναι το πρόβλημα. Έβγαλε έρευνα ότι δεν είναι ότι είμαστε μόνοι, είναι ότι είμαστε επιφανειακά συνδεδεμένοι με τους φίλους μας, δεν υπάρχει τόσο βάθος στις σχέσεις. Γι' αυτό και καταραίουν τόσο εύκολα.

0: 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Έρατε Ακουάριους, Μάρο και Άννα Μούρα, 2026, Πορτογαλία. So much has changed, ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 8 παρα 25, βραδάκι 5ης έρχεται, 4 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και από το σήμερα, στο 83, 4 Ιουνίου είναι το μερολόγιο των τραγούδι του Sting, των Πολύς. Έφτασε στην κορυφή κερδίζοντας και ένα χρόνο αργότερα δύο βραβεία Grammy, εννοείται. Ένα τέτοιο τραγούδι δεν θα ξέφευγε από τα βραβεία Grammy και Song of the Year και Best Pop Performance. Μία τεράστια παρεξήγηση αυτό το τραγούδι και εντάξει, γελούσε ο Sting πάντα, γιατί φυσικά δεν μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα και είναι μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο σε γάμους. Τραγούδι γάμου. Αυτό έτσι, αλλά είναι φοβερό πως οι άνθρωποι, τα perspectives, οι οπτικές γωνίες που μπορεί κανείς να βλέπει τον έρωτα, ότι κάθε βήμα που κάνεις θα σε παρακολουθώ, θα αναπνέω πάνω από τους βέρκους, ας πούμε, που είναι οριακά φοβιστικό, είναι σκέρι να σκεφτεί κανείς, γιατί όντως ο Sting μιλάει για ένα στόκερ, μιλάει για έναν άνθρωπο που παρακολουθεί μια γυναίκα, είναι επικίνδυνο άνθρωπο που επιμένει, είναι μονικός. Δηλαδή όλες αυτές τις ποιότητες που τις βάζει μέσα στο τραγούδι, για κάποιο λόγο σε κάποιους ανθρώπους ακούγονται ρομαντικά πράγματα, όπως και στις ταινίες, φοβερά red flags με εκατοντάδες και ροδοπέταλα ή υπερβολές που δείχνουν μια έτσι νοσηρή κατάσταση και πολλές φορές την μπερδεύει κανείς για έρωτα. Για ένα στόκερ λοιπόν μιλούσαν οι Πολύς. Το 83 τα κέρδισαν δύο βραβεία Grammy και έγραψαν ένα κλάσικ που έγραψε ιστορία. Αλλά εντάξει, για κάποιους αφού το χάρηκαν, γιατί όχι, και τραγούδι γάμου.

Σύμφωνα με μια έρευνα του FBI, όχι μία, πολλές έρευνες, το 60 με 80% των περιπτώσεων stalking από stalkers, ανθρώπους που παρακολουθούν κάποιον, είναι από πρώην ερωτικούς συντρόφους. Δηλαδή είναι λιγότερες οι περιπτώσεις του τρελού αγνώστου. Ο κίνδυνος συνήθως είναι από γνωστούς και με έρευνα του MRI, με MRI scan έδειξε ότι η απόρριψη ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, όπως η κοκαίνη. Οι stalkers συχνά πιστεύουν ότι κάνουν κάτι ρομαντικό. Και πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους είναι απειλητική. Την ερμηνεύουν ως αιμονία, επιμονή, αγάπη. Και σε αυτό υπάρχει ένα θέμα από πολιτισμικά αφηγήματα που έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς την καταδίωξη ως ρομαντισμό, όπως στις ταινίες, σε romantic comedies με τις υπερβολές. Και πολλές φορές άνθρωποι μπερδεύονται με αυτές τις πράξεις. Μέσα μας όλοι ξέρουμε όμως τι είναι η υγεία και πως κάτι έχει μια φυσιολογική ροή.

φοβερή συνεργασία, υπέροχο άλμπουμ του Mark Knopfler και πήγε πάρα πολύ καλά το Sailing του Φιλαδέλφια μαζί με τον James Taylor και δύο φωνές που τέριαξαν πάρα πολύ. Είναι μερικά ντουέτα που απλά στέκονται υπέροχα. Η έμπνευση ήταν το Mason & Dixon, που βασίζεται στις ζωές των Charles Mason και Jeremiah Dixon. Δύο Άγγλοι που έφτιαξαν αυτή τη συνοριακή διαφορά μεταξύ των αποικιών της Πενσιλβάνια, του Maryland, του Delaware και της Virginia, και η ιστορία τους άρεσε πάρα πολύ. Όλο το Mason-Dixon Line στον Knopfler, και γι' αυτό έφτιαξαν και όλο αυτό το ωραίο μουσικό περιβάλλον, η γραμμή, η γνωστή Mason-Dixon Line.

Painted Black από Γκάνα και Αυστραλία. Genesis Owusu. Σουρεαλιστική εκτέλεση, βέβαια. Είναι μια εκτέλεση που δεν περίμενε κανείς ξαφνικά στο 2026. Τα ακούς και είναι αυτό που σου κρατάει λίγο το ενδιαφέρον, να δεις πώς το σκέφτηκε κανείς. Αυτό είναι το ωραίο και με τις διασκευές. Βλέπεις, παρατηρείς πώς κανείς μπορεί να σκεφτεί να ακούσει μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο περιβάλλον στα διάφορα τραγούδια. Ήταν λίγο σουρεαλιστική, καλοκαιρινή, ευχάριστη από Αυστραλία και Γκάνα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, βραδάκι έρχεται αργή για τη μεγαλούλη μέρα. 5η 4 Ιουνίου, Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Afrokinetic, Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά, καλό βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
2: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
0: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
3: Πολύ τολμηρό.
0: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
4: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
0: Όλες μαζί σε μία προβολή.
5: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
0: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Αυτή είναι η Μαριφόε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε κι εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κόμο όρο από το 2026, πάντα στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Πάμε παρέα με την Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Να ακούσουμε ωραία πράγματα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Και είπα σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με τη Μαρί Φρόε, καθότι σήμερα εδώ πέρα στην ΕΡΤ έγινε και η συνέντευξη τύπου για, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που αρχίζει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, με πολύ κόσμο και πολύ περισσότερο φυσικά για όλους εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δει ποδόσφαιρο, με τη διαφορά της ώρας βέβαια βράδυ ή και κάποιες ώρες ξημερώματα. Αλλά στις 10 η ώρα το να δει κάποιος καλοκαιριάτικα μπάλα και να δει Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε και από τη Βραζιλία. Νομίζω ότι και η Βραζιλία θα έχει την τιμητική της. Ακόμα και το Γιάννη Δημητριάδη το πρωί που έλεγε καλή επιτυχία σε όλες τις χώρες να νικήσει η Γαλλία. Θα τα δούμε αυτά, Δημητριάδη, στην πορεία. This Town. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αυτή είναι η Brew Combi. Dancing at the edge of the world. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Αυτή είναι η Blue Combi, η Σκοτσέζα και το This Town. Και πάρα πολύ καλό άλμπουμ το This Town, το Dancing of the Edge of the World. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ το οποίο έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και είναι ένα άλμπουμ που ακούστηκε ιδιαίτερα και στη χώρα μας. Και αφού βρισκόμαστε στη Σκωτία, πάμε να ακούσουμε έναν Ιταλό με σκοτσέζικο όνομα. Αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. 2 10 60 66 429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πάονο Νουτίνη. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος Radio. Ακούτε από την τηλεόραση και το Κόσμος και φυσικά το Κόσμος Jazz. Με τις ωραίες jazz μουσικές μελωδίες 24 ώρες το 24ωρο, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι είναι και ό,τι γίνεται. Ανεβαίνει και ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μπορείτε να το κλείσετε δωρεάν, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πολύ περισσότερο αν την κάνετε download στο τάμπλετ και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, θα σας πω σε λίγο. Καλό είναι να μπαίνετε λοιπόν στα social media, κυρίως στα Reels, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν, να στείλετε τα μηνύματά σας, να γράψετε το σχόλιο σας, like, και αυτόματα αν κερδίσετε έρχεται μήνυμα κατευθείαν απευθείας στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε και στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε εδώ, στην οθόνη του υπολογιστή μας και τα βλέπουμε αμέσως και απαντάμε.

Μας λέτε για το πάρτι, μας λέτε για το Cosmos Jazz και στέλνετε τους χαιρετισμούς σας. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά και στα δύο. Περάσαμε καλά και στο Cosmos Jazz φέτος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εμφανιστήκαμε, βρεθήκαμε δύο φορές στο φεστιβάλ, στο Cosmos Jazz. Μην νομίζετε, μ' αρέσει που λέω και Cosmos Jazz και με κοιτάει η Μαριλία και δεν μου λέει τίποτα. Δεν είναι Cosmos Jazz, είναι Jazz Festival της Τεχνόπολης. Αλλά έτσι όπως το κάνουμε κάθε χρόνο και να πούμε ότι είναι Cosmos Jazz, εντάξει, okay, είναι άλυτα συνδεδεμένο και με το Cosmos. Φυσικά γελάει και η Μαριλία. Το παρουσιάζει ο Μιχάλης ο Καμάκας, ήταν φέτος, ήταν και όλοι εκεί επάνω στη σκηνή. Καλησπέρισε και ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και όλα αυτά φυσικά προς τη μην και στη μνήμη μάλλον του μεγάλου Γιώργου Χαρονίτη, ενός ανθρώπου που το όνομά του ήταν άλυτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ. Υπάρχουν, ξέρετε, φορές που το νιώθουμε τόσο πολύ δικό μας αυτό το φεστιβάλ, που αν το πούμε και Cosmos Jazz Festival, εντάξει, δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας και φυσικά ούτε και οι ίδιοι οι διοργανωτές. Από την άλλη, λοιπόν, στο Jazz Festival που έκλεισε φέτος 25 χρόνια. Βρεθήκαμε εκεί φέτος δύο φορές. Και βρεθήκαμε δύο φορές και στην ελληνική και στην ξένη παρουσία και σε μία από τις ξένες πολύ δυνατές μέρες. Αν και εγώ πιστεύω ότι το φετινό, κάνοντας μία αποτίμηση και μιλώντας και με κόσμο αυτές τις μέρες για το Festival Jazz στην Τεχνόπολη, η αλήθεια είναι ότι όλοι πραγματικά έμειναν ικανοποιημένοι όχι μόνο από το πρόγραμμα, από την επισκεψιμότητα, αλλά και από το σύνολο. Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα φεστιβάλ που θα πρέπει να είναι στο top jazz list αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό και τα ονόματα που έρχονται είναι ονόματα εγνωσμένης αξίας και δεν είναι πειραματικά σχήματα μόνο και μόνο για να πούμε ότι πάμε κάτι να ακούσουμε. Και αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο χτίζεται με τα χρόνια και με τον καιρό. Όλα αυτά για το Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από την άλλη, για το πάρτι μας, δεν νομίζω ότι δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς όλος ο κόσμος αυτό το απέδειξε. Θεωρώ ότι πρέπει να είχε τον περισσότερο κόσμο από ποτέ, ανεξάρτητα αν ήταν τρίμερο, ανεξάρτητα αν είχε και το τελικό του Champions League. Μην νομίζετε, όλα αυτά επηρεάζουν. Όμως η Ροζάνα Μαϊλάν ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Χορέψαμε όλοι. Θέλω να πιστεύω και σίγουρα θα γίνει αυτό με την αρρωγή όλων ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνουμε πολλά πράγματα και για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο δικός μας κόσμος, ο Κόσμος 93,6. Πάμε να ακούσουμε το άλμπουμ που περιμέναμε καιρό, το καινούριο άλμπουμ, το νέο άλμπουμ του Peter Frampton. Με αρκετές συνεργασίες, εδώ ο Peter Frampton μοιράζεται το μικρόφωνο και το στούντιο με την Sheryl Crow.

Αυτό είναι το Breaking the Mold, ο Peter Frampton. Παρέα με τη Σέριλ Κρό, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Peter Frampton, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, και όσες φορές έχω δει και τον έχω ακούσει να μιλάει, είναι, πρέπει να είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε την μουσική εκεί στα τέλη της δεκαετίας, στα μέσα του 60, επηρεασμένος αφενός μεν από τον ήχο των Beatles, του Cliff Richards και των Shadows και φυσικά του Buddy Holly, αν και ο πατέρας του του είχε βάλει, ξεκινώντας τις μουσικές, και ήταν για ένας από τους λόγους που έπαιξε κιθάρα, τις μελωδίες και τις ηχογραφήσεις του Django Reinhardt. Από εκεί ξεκίνησε στην μουσική. Άλλοι τον γνώρισαν με τους Humble Pie, άλλοι φυσικά με την μπάντα του Ringo Starr and His All Stars Band, και βέβαια με την προσωπική καριέρα όταν έκανε το live του 76 που φέτος κλείνει 50 χρόνια, το Show Me The Way, το Peter Frampton Comes Alive με λίγα λόγια, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση άλμπουμ και δισκογραφίας, καθότι είναι πολύ σπάνιο στα χρόνια γενικά της μουσικής, ένας καλλιτέχνης ο οποίος να βγάζει live album να μπορεί να κάνει το major success. Τη μεγάλη επιτυχία δεν την έκανε ο Peter Frampton με ένα στουντιακό album, ανεξάρτητα αν έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Από την άλλη όμως, την μεγάλη επιτυχία την έκανε ο ίδιος με ένα live album, το οποίο τότε πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιστρέφει λοιπόν με το Carry the Light, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό album, και αυτό το έλεγαν και πολλοί κριτικοί, και στέκομαι λίγο στον Peter Frampton, έχω λόγο που το λέω. Πρώτα απ' όλα γιατί θα βγει σε περιοδία, έχει καιρό να βγει σε περιοδία. Δεύτερον, το άλμπουμ το έκανε παραγωγή ο γιος του, ο Julian Frampton. Παίζει μέσα, εκτός από τη Sheryl Crow, ο Bill Evans, ο Tom Morello, παρακαλώ, κιθάρα, και ο μεγάλος θρύλος και κολλητός του φίλος, ο Graham Nash, από τους Crosby, Still Nash and Young. Όλα αυτά για τον Peter Frampton, αλλά και για την Sheryl Crow, μέλος του Rock and Roll Hall of Fame από το 23. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, γιατί φίλες και φίλοι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τις 8.30.

0: attraction.
1: Κόσμος 93,6.
2: Alles in allem.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο John Lennon Gonda και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τη Μαρίλια Γεροτήτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, που μας κάνετε ακρόαση. Για την ακρίβεια, πολλούς χαιρετισμούς στο New Jersey. Και μου λέτε, επειδή έλεγαμε πριν για τον Peter Frampton, ότι σήμερα θα κάνει πρεμιέρα, γιατί σήμερα γίνεται το Tribeca Film Festival στην Νέα Υόρκη. Και σήμερα λοιπόν το βράδυ, προφανώς με τη διαφορά της ώρας, θα προβληθεί ένα μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ με τον απλό τίτλο Frampton. Το βρήκα, το είδα, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λέτε. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Τζέρσι και στην Νέα Υόρκη. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν που καταγράφει την ιστορία της ζωής του Peter Frampton. Είναι μια ταινία, είναι αυτό που είπαμε, που τιμάει την 50η επέτειο από το bestseller album του μουσικού Frampton Comes Alive. Η ταινία που σκηνοθετείται από τον Rob Arthur, ο οποίος ήταν και αρχηγός της μπάντας, ο πληκτράς και ο τραγουδιστής του Peter Frampton τα τελευταία 20 χρόνια. Και φυσικά θα πρέπει να λέει τι έγινε στο Frampton Comes Alive και σε αυτήν την ενδοσκόπηση της τελευταίας του περιοδίας, όπου ο Frampton δημιούργησε ένα ροκίδωλο. Πώς έπεσε και πώς ανέκαμψε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από το 1970 που έκανε παγκόσμια αίσθηση, μέχρι τα ταραμένα χρόνια που δοκίμασαν την τέχνη, την ταυτότητα αλλά και την ανθεκτικότητά του. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ποτέ βγει η ανακοίνωση ότι ο Teddy Swims έρχεται στην Ελλάδα. Μόνο αυτό έχω να πω. Όχι ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω. Αν ήξερα κάτι θα σας το έλεγα σίγουρα. Gone, gone, gone λοιπόν. Κάνει περιοδία ο Teddy Swims, αλλά δεν περνάει από τη χώρα μας. Δεν ξέρω καν αν θα περάσει από την Ευρώπη. Βέβαια, ο Teddy Swims συχνά πυκνά βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Κάνει περιοδίες και ούτως ή άλλως το tour του είναι γεμάτο και το φετινό. Εδώ τον ακούσαμε με τον Γάλλο beatmaker, μίξερ και παραγωγό, με τον Νταβίτ Γκέτα και με την Τον Σενάι από την Αυστραλία. Στο Gone, Gone, Gone. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας παραπέμπτει στα 60's και στα 70's. Θυμίζει Dusty Springfield, θυμίζει Motown, θυμίζει Cyrielles, θυμίζει διάφορα πράγματα. Loaded Honey με τη Lydia Kito.

Αυτή είναι η Maribou State. Και Maribou State είναι το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που μας έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία, εδώ παρέα με την Holly Walker, να ερμηνεύουν μια παλιά επιτυχία των Clark 4 μάλλον, όπως ήταν το Spooky στην πρώτη version, αλλά μετά βέβαια έχει διασκευαστεί άπειρες φορές. Και τραγούδια μας παραπέμπουν στο καλοκαίρι. Εσείς μπορείτε να ακούτε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με Πηξίδα, το δεύτερο πρόγραμμα, και το Cosmos 93,6, που ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο με τους ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Ερτέκο λοιπόν, και φτιάχνετε το soundtrack του καλοκαιριού, μεταξύ άλλων.

Too long. Αυτός είναι ο Κλάους Βάλντεκ. Ο Αυστριακός που έχει κλείσει πια τα 60. Βάζοντας την ambient και τον down tempo με το electro swing εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Βιενέζος. Και εμείς με τον Ανδρέα Σαμπάγιο θα πάμε μέχρι τις 9. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Το lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Butterfly, αυτός είναι ο Ζακ Μπράουν με την πάντα του εδώ παρέα με την Dolly Parton από το άλμπουμ του Ζακ Μπράιαν που ηχογραφήθηκε πέρυσι και έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερο και μελωδικό, γιατί σήμερα το πρωί στο Νάσβιλ ξεκίνησε το CMA Fest, το μεγάλο φεστιβάλ της μουσικής, ένα τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με επίκεντρο την Country που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο από το CMA στο κέντρο του Νάσβιλ σε πάρα πολλές σκηνές, με αποκορύφωμα φυσικά το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium, το μεγάλο στάδιο όπου θα μαζευτούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και μέσα και απ' έξω, γιατί υπάρχουν και οθόνες έξω. Ένα φεστιβάλ το οποίο, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το 72 με την ονομασία Fanfare, μια εκδήλωση που προσελκύει πάνω από 350 καλλιτέχνες καταγεγραμμένους, έτσι, γιατί ανεπίσημα τραγουδάνε πάρα πολύ, και αν βάλουμε και όλα τα μπαρ και τα πρόμο τους που γίνονται μέσα, είναι άπειρα πραγματικά, και κυρίως τα έσοδα από αυτό το φεστιβάλ, από το CMA Country Fest, το Summer Fest, είναι χρήματα που διατίθονται κυρίως για προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολείου μέσω του φιλανθρωπικού βραχίωνα του CMA, του Ιδρύματος της Ακαδημίας της Country Μουσικής. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εδώ στον κόσμο σε 93,6, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Concrete Blonde. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, να ακούσουμε και να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο μεξικάνικο φεγγάρι. Αν και το φεγγάρι που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα, είτε όταν έχει πανσέλινο, είτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, νομίζω ότι είναι αξεπέραστο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Underneath the Mexican Moon. Αυτή είναι η Concrete Blonde. Concrete Blonde από την Καλιφόρνια, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαν κάνει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Έχουμε social media, έχουμε Instagram και Facebook. Μας κάνετε follow και like. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Startup Comedy, την παράσταση των Sushi Mango. Όχι, λάθος. Είχαμε μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Δυστυχώς έχουμε στο Instagram, λάθος, έχουμε προσκλήσεις για το live των Tonic Water στο Gazarte Roof Stage, όπου ότι τελειώνει λοιπόν η κλήρωση αύριο. Αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο είναι το live των Tonic Water. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, όπως και το live του Armand Hammer στο Gazarte Ground Stage το Σάββατο. Ωραία πράγματα, ωραίες προτάσεις, οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αυτόματα κοιτάτε, βλέπετε, γράφετε κάτω από τα reels και όχι από τα posts, από τα reels, και αυτόματα, εάν κερδίσετε, νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τσατάρουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, σε όποιο σημείο της Ελλάδος, στον κόσμο, μπορούμε να δούμε τα μηνύματά σας. Αυτόματα εδώ τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και απαντάμε. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι σήμερα ήταν η μέρα όπου εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μαζεύτηκαν δημοσιογράφοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και άνθρωποι του αθλητισμού γενικώς, για να παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά το μεγάλο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Και αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε διότι έγινε σήμερα μια εκδήλωση, μια παρουσίαση εδώ στο ραδιομέγαρο, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θεωρείται ότι είναι και η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει πρώτα απ' όλα η μπάλα. Από την άλλη όμως, η Eraspor και η Ερτένα θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια και τα 104 παιχνίδια που θα γίνουν φέτος στο Μουντιάλ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέξικο, με μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων και με 24-ωρα προγράμματα και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Οπότε, εάν για κάποιο λόγο θέλετε ή δεν μπορείτε να δείτε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, γιατί με τη διαφορά της ώρας αυτά θα είναι νύχτα και βλέπω κόσμος να ξενυχτάει κατά τις 5 το πρωί, άμα παίζει καμιά Βραζιλία ή καμιά Αργεντινή ή καμιά Γαλλία, θα δείτε κόσμο να ξενυχτάει εκείνη την ώρα με πατατάκια, τσιπς, καφέδες και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Γιατί, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ δεν πάβει να είναι Μουντιάλ. Αλλά βέβαια υπάρχει και το On Demand μέσα από την Netflix. Σίγουρα θα δείτε οτιδήποτε, θα δούμε ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιάννης Διακογιάννης, είναι το άθλημα που ενώνει φίλους, κόσμο, οικογένειες, λαούς, τους πάντες. Liberté, ZTM, αυτός είναι ο Ντιόγκο Ράμος.

τι ωραίο ο Διόγκο Ράμος εδώ με την πία στο Liberté ZM. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε φίλες και φίλοι μια βόλτα στο Τέξας. Στο Τέξας για να συναντήσουμε το Freddy Fender. Freddy Fender γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937, ήταν 4 Ιουνίου. Φύγε το 2006. Ένας από τους πιο μεγάλους και γνωστούς, όχι τόσο στη χώρα μας, τραγουδιστές όχι μόνο της country αλλά του τεχάνο music. Και το λέω αυτό διότι ο Freddy Fender ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη solo δουλειά του και μέσα από τους Texas Tornadoes και αργότερα από τους Los Super 7 ήταν ο άνθρωπος που ένωσε το Tex-Mex μαζί με την country, τη rock, το rockabilly, αυτό που ονομάστηκε Swamp Rock, το οποίο αργότερα το έφτιαξε και το άπλωσε σε όλη την Αμερική το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival και φυσικά αυτό το Tex-Mex style που πήραν όλοι οι καλλιτέχνες από μετά τη δεκαετία του 50, το 70, το 80 και ό,τι ακούμε σήμερα στο Tex-Mex αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια δισκογραφία σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Freddy Fender. Δύο ήταν οι άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Φλάκο Χιμένεθ, αλλά ο Φλάκο Χιμένεθ έμενε στο Τέξας, ο οποίος όμως ήταν αμυγός Μεξικανός, και ο Freddy Fender, ο οποίος, ο Huerta, ο γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε το 37 στις 4 Ιουνίου στην Αμερική. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γεννημένος στο Τέξας, ο Σαν Μπενίτο. Αυτά λοιπόν, και κρατάω γιατί έβγαλε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα crossover hit το 1970. Ήταν γεννημένος στο Τέξας, ο Σαν Μπενίτο. Αυτά λοιπόν, και κρατάω γιατί έβγαλε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα crossover hit.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φρέντι Φέντερ. Ο Φρέντι Φέντερ, είπαμε, ήταν μεταρρυθμιστής στον ήχο. Το 89 έφτιαξε το Tex-Mex, συγκρότημα των Texas Tornadoes. Εκεί ήταν ο Doug Sam φυσικά, ο Φλάκο Χιμένεθ που λέγαμε νωρίτερα και ο Jim Myers. Και αργότερα, 2-3 χρόνια αργότερα, είχε την ιδέα, το έκανε στη τέλη της δεκαετίας του 90, τους Lost Super 7, που ήταν στην κυριολεξία ένα super group. Ήταν ο David Hidalgo, τον Los Lobos, ο Cesar Rojas, ο Φλάκο Χιμένεθ φυσικά, ο Ρούμπεν Ράμος. Εκεί εμφανίστηκε ο Ρικ Τρεβίνο που έπαιξε αργότερα country, και μαζί με τον Ρικ Τρεβίνο ήταν φυσικά και ο Ραούλ Μαλό. Για να δείτε πόσο κοντινή είναι η ήχη. Και ήταν μάλιστα και πάνω σε αυτό το άλμπουμ το 98, όπου κέρδισαν και τον Grammy για το ομώνυμο του άλμπουμ, το Lost Super 7.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

συγκλονιστικός, έτσι. Ματιές Σεντίδ, εδώ παρέα με τον ο λεγόμενος M, όπως τον ξέρουν στη Γαλλία, με την Κλάρα Λουτσιανή. Και όταν μπαίνει μέσα αυτή η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ, φίλες και φίλοι, ξεκαθαρίζει πραγματικά το τοπίο. Αν έχετε δει τον Ιμπραήμ Αλούφ, εντάξει, κάποιοι τον είχαν δει στο Λυκαβητό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. Εμείς τον είδαμε, εγώ πρώτη φορά τον είχα δει βασικά στον Καζάρτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η συναυλία του τότε στο Ηρώδιο ήταν πέρα για πέρα συγκλονιστική. Ο Ιμπραήμ Αλούφ λοιπόν παρέα με το Ματιέ Σεντίτ. Ο Ματιέ Σεντίτ έκανε καριέρα και ξεκίνησε αυτός ο πολυοργανίστας μουσικός με τους Μάμο Μάλι, την γαλλική μπάντα που την ακούμε ούτως ή άλλως εδώ στον κόσμο από το 2005-2006. Εκεί εδρεώθηκε και αργότερα ως πολυοργανίστας έχει τραγουδήσει και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, βάζοντας και τη ροκ σε ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, πάντα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Don't Walk Away, Double Tiger, παρέα με τους Sly and Robbie. Sly and Robbie έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά σίγουρα είπαμε, τα τραγούδια, τα remix που έχουν κάνει Sly and Robbie πρέπει να είναι στο κομμάτι της reggae και του dubstep, πρέπει να είναι τα περισσότερα στον πλανήτη. Πρέπει να έχουν βάλει συνεργασίες και συμμετοχές, κρατηθείτε έτσι, περίπου σε 20-22 χιλιάδες κομμάτια. Οπότε ένα από αυτά είναι και το Walk Away των Double Tiger, ένα τραγούδι το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο Spotify στον προηγούμενο μήνα, στο Μάιο, αλλά δεν μας λέει κάτι αυτό, στο Κόσμος και στο προφίλ Κόσμος Radio. Μπαίνετε, βλέπετε και ακούτε τις επιλογές για τους μήνες που τρέχουν. Για το μήνα Μάιο λοιπόν είχαμε μέσα αυτήν την μελωδία και αυτό το τραγούδι, ένα από τα τραγούδια, το Walk Away, ένα από τα τραγούδια που είναι και προτάσεις, αν θέλετε, για τους, από τους παραγωγούς του Κόσμος, για όλους εσάς να μπαίνετε με στη λίστα στο Spotify. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το 20 best of κάθε μήνα, 20 best of May λοιπόν για το 2026, με πολλά και όμορφα τραγούδια, και περιμένετε αυτές τις μέρες που θα κυκλοφορήσει φυσικά και η νέα μας λίστα για τον μήνα Ιούνιο. Better me for you. Αυτός είναι ο Max McKnown.

Stranger with myself. Αυτός ένας τραγουδιστής που για μένα καλά έκανε και μπαίνει μέσα στη διαδικασία να τραγουδήσει αυτό που ονομάζεται, πώς να το πούμε, μπαρόκ, να το πούμε ότι ονομάζεται theatrical, να πούμε ότι βάζει ο Rufus Wainwright όλο αυτό τον ήχο και τα τραγούδια του Kurt Weill. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να τραγουδήσει με πολύ μεγάλη ορχήστρα, να μπει μέσα στο στούντιο και να κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί, γιατί οι φωνητικές του ικανότητες, ιδιότητες και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Τον έχουμε δει και στη χώρα μας εξάλλου, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής πριν από μερικούς μήνες. Θεωρώ ότι έχει κάνει την καλύτερη δουλειά πραγματικά. Κούκο και Ελ Κορασόν από το τελευταίο του άλμπουμ, με καταγωγή από το Μέξικο, αλλά μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Καλιφόρνια, στο LA.

Στην Κέντρα Μόρις, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Και μελωδικά, let's take our time. Έρχεται η Ρουμπίνη στα Γκουράκι. Ρουμπίνη, να την ακούσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, είναι ότι πρέπει να είστε στη βεράντα, να έχετε βάλει να πιείτε κάτι, γενικά να έχετε κλείσει τα φώτα ή οτιδήποτε για να ακούτε Ρουμπίνη στα Γκουράκι μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτές τις μέρες εγώ αυτό κάνω και νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Ρουμπίνη στα Γκουράκι λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, Δήμητρα Κακαβουνάκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Sky Newman, ένα κορίτσι μόλις 22 χρονών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργοστάσιο το Ηνωμένο Βασίλειο, βγάζει ολόκληρες φωνές. Που ναι, θυμίζει λίγο Amy House, θυμίζει λίγο Adele. Αγαπάει πολύ η ίδια, όπως έχει δηλώσει, τον Bob Marley, τον Eminem. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Και ο Γκαμπριέλ Ογκίστο εδώ, που και αυτός θυμίζει Σεμπάστιαν Τελιέ λίγο με τη μουσική τους. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, που δεν θυμίζει κανέναν. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να πάει.

αύριο στο Universe stand-up comedy, Sushi Mango. Και το Σάββατο 6 Ιουνίου, δύο live στον Καζάρτ, ένα στο Roof Stage και ένα στο Ground Stage. Arman Hammer και Tony Walter.

Κλείνει σήμερα το 78 ο Πακίτο Ντε Ριβέρα, Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέρα Φιγκέρας, Κουβανός, Αμερικανοκουβανός, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Ήταν μέλος της καταπληκτικής μπάντα Ιρακέρε. Με ένα πάρα πολύ smooth σαξόφωνο. Ξέρει να συνδυάζει Latin jazz με κλασική μουσική. Από το άλμπουμ 1992 Who's Smoking, I Mean You.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Ακούτε Κόσμος.

Νουέστρο Μπολέρο, Πακίτο Ντεριβέιρα, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 48 στην Αβάνα. Μεγάλωσε με Duke Ellington και Benny Goodman. Και στα 5 ξεκινά να παίζει βεβαίως σαξόφωνο. Ezra Collective μαζί με Pasha Lue, Only Love.

ιστορική μπάντα The Mamas and Papas. Και η μόνη που ζει σήμερα είναι η Μισελ Φίλιπς. Κλείνει σήμερα το 82. Θεωρεί το καλύτερο σοπράνο για την εποχή σαν φωνή, για pop μουσική. Γέννημα Θρέναλο, Long Beach, Καλιφόρνια.

η οποία βεβαίως συνυπογράφηκε αυτό το California Dreaming, την τεράστια επιτυχία των Mamas and Papas. Κυκλοφόρησαν 5 studio album. Και όταν διαλύθηκαν, συνέχισε καριέρα στον κινηματογράφο η Μισελ Φίλιπς. Με μεγάλη επιτυχία.

Εδώ ένα instrumental από Wes Montgomery το 1966 μαζί με Big Bang, αλλά θα ακούσουμε βεβαίως και το original California.

Jack Savoretti, Do It For Love. Αλέσια Κάρα μαζί της Νόρα Τζόνς. Καναδάς Αμερική, σύμπραξη. Ένα το πολύ ωραίο ντουέτο, I'm in trouble.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με ξεκάνει και η εκδοχή του What is the reason for it. Ο David Byrne έρχεται 21 Ιουνίου. Yeah. Στο Μεξικό θα είναι μαζί του η Νατάλια Λαφουρκάδε, εξού και αυτή η βερσιόν. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σένισατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ 5η 4 Ιουνίου.

ανεπανάληπτος Lou Rawls 1976 και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε ακόμα και σήμερα, όχι με νοσταλγία αλλά με πολύ αγάπη. You never find another love like mine. Πακεί τον Ντέρι Βέιρα για τη συνέχεια μαζί με New York Voices, Claudio Roditi, Brazilian Dreams Album του 2002. Κλείνει σήμερα το 78 ο Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέιρα Φιγκέρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

ένας άξιος απόγονος της οικογένειας Marley, κλείνει σήμερα τα 30, είναι ο Skip Marley. Είναι ο γιος του David Minto και της Σεντίλα Marley. Έχει πάρει ήδη 2 Grammy βραβεία. Εδώ μαζί με τη Χέρ τραγουδούσε Slow Down. Καινούρια δουλειά, Joe Quinones, Don't Let Go.

Λοιπόν, η άλλη μεγάλη επιτυχία βεβαίως μάμας με πάπας ήταν το Dream a Little Dream of Me. Όλα αυτά για την τραγουδίστρια των Μάμας με Πάπας, η οποία ήταν, είναι η μόνη επιζών από την μπάντα αυτή τη σπουδαία. Και βεβαίως αυτό είναι ένα εξαιρετικό lullaby.

Strange Things, CTK από τη Γαλλία, βεβαίως πατημένη πάνω σε ένα σαμπλάκι από τις γνωσιές του Eric Satie. Hermanos Gutierrez μαζί με Jack Jacks Johnson. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαυνάκη μέχρι και τις 2. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παιδιά έρχονται από το Λος Άντζελες και δεν φοβούνται να τζαμάρουν και με άλλους μουσικούς. Ονομάζονται Λαλόμ και δώσκανε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ λοιπόν, οι οποίοι αγαπάνε το σερφ και τις υπνοτικές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

We Dance. Και κάπως έτσι περνάμε τον Ατλαντικό, φτάνουμε στο υγρό υπόγειο του Will Dory, ο οποίος κατά τα άλλα στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape. Πριν από χρόνια έγραψε αυτό το 45.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Ο Γκίτκιν κάνει βόλτες και εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι μαζί με το ποδήλατό της στις

Αμέσως το 2025 και σε εντελώς Latin φάση, η Maula Records ηχογραφεί αυτό το ηλεκτρόνικα μπόμπα και το κυκλοφορεί ως τέτοιο. Η κούμπια, boombox, φτιάχνουν τις μουσικές, βάζουν και τον κεραυνό στο εξώφυλλο. Ηλεκτροτσίκα μπόμπα είναι το κομμάτι που λειτουργεί και

πέρασμα για να φτάσουμε πού, στην IT δηλαδή. Ο Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν, το οποίο σκάει μύτη στον Νίκο.

Θα μπορούσα να το λένε Peanut Vendor ή καλύτερο El Manicero. Όμως το συγκεκριμένο σκάει μύτη ως Africa Tango Jam και το φτιάχνει ο Μιγκελίτο ή αλλιώς Τόφο Χούσο, ο οποίος

γυρίσαμε για να φύγουμε, γιατί η Τζαμέικα μας καλεί μαζί με τον Άλβιν Τάιλερ, ο οποίος το άλμπουμ του Mambo Calypso έχει αυτό εδώ το Peanut Vendor.

Sensational Roots όπως και τίποτε. Η Soundway Records με έδρα το Λονδίνο να τα ανατυπώνει. Και εδώ ο Καλίτσο Ζεστ φτιάχνει τις μουσικές του. Ήχη από το επαναστατημένο Trinidad πίσω στο 1970 και 80. Και εδώ μια περίφημη συλλογή που μαζεύεται από την Soundway Records προκειμένου να μας αφυπνίσει. Μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Καΐσο Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

για να φτάσουμε σε αυτόν τον μελωδό, ο οποίος ονομάστηκε Τσις Λόπεζ ή αλλιώς Νάρκισο Λόπεζ. Αγάπησε πολύ τη ρέγγε μουσική και πίσω στο 1982 έφτιαξε αυτές τις μουσικές στην Πορτογαλία όλα αυτά. Τσις Λόπεζ, Stranger, Ζακαντέμ Τραμπόι είναι το κομμάτι.

Μαλόνο, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφεί αυτή τη μελωδία. Για την ακρίβεια, παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Bass Remix. Κρύβεται στα remixes του Μολόνο αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

Από τη Λισαβόνα ξεκινάει και ο Ρόκι Μαρσιάνο. Μην κοιτάς που έφτασε στο Άμστερνταμ. Πριν από κάτι χρονάκια φτιάχνει αυτό εδώ το edit, το οποίο και αποκαλεί Μουνάνα.

Εννοείται πως οι sidestepper είναι μια παλιά ιστορία. Ξεκίνησαν από την Μποκοτά και δεν νομίζω πως έφυγαν κιόλας ποτέ. Οι μουσικές τους μας κάνουν παρέα από το 1996 και εδώ είναι μαζεμένα όλα. Στο νούμερο 15 όλα τα καλά από το 1996 και έως το 2011. Άχαστο αυτό το κίτρινο εξώφυλλο, the best of, και οι sidestepper στο desert.

0: Είναι και ο Μανού, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Εδώ πίσω στο χρόνο, αρκετά χρόνια για την ακρίβεια, έφτιαξε ένα παιδικό άλμπουμ και το είπε Σιμπερί με τε κοντέ. Η Σιβηρία πάντα μου άρεσε. Μέσα σε αυτόν τον κήπο ο Μανού ως κυπουρός. Dans mon jardin, το κομμάτι.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin,

Και φτάσαμε στο Μάλι να συναντήσουμε τον Αμαντού, να συναντήσουμε τη Μαριάμ στην Μπαμακό, Dimanche. Το κομμάτι έρχεται ρημιξαρισμένο από τον Καρίμ Ραϊχανή, ο οποίος επιβλέπει το ρημίξ. Όσο για τον τίτλο του, έρχεται ως M. Biffe.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Interlude είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως alternative.

Εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Μόνο η αγάπη θα μας σώσει. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Ezra Collective, που βγάλανε καινούριο σιγκλάκι από το επερχόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, Because of Hope, για την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία. Ως εκ τούτου ας το χαρούμε, γιατί ό,τι έχουμε είναι τώρα. Θα φύγω με τον El Rego και τους Commandos για αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Feeling You Go.

Άρη woman είναι να μην σου λάχει τέτοιο λαχείο. Και εδώ δεν φτάνει που είναι επαναστατημένη, έχει και τον αέρα της. Καταλαβαίνεις δύσκολα τα πράγματα. Η Apple Bustle and Out είναι που φτιάχνουν τις μουσικές και αυτή τη γυναίκα.

οίκος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ. Στον οίκο μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light.

Οι μουσικές των χαμένων ποιητών ή αλλιώς το άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφτάνει την Ιταλία και σμή του φαίνεται. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

περίφημη συλλογή και δισεύρετη Living in the Streets και το κομμάτι να έρχεται ως Gimme Shelter, Carl Chandler.

Η Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές τους, εκλεκτές πάντα, και το Bully Ball μόλις κυκλοφόρησε.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος